10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ζώος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

βρεθήκα μετά. Ανάβει θλίψη με στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δεν σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: Παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
1: Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: 99,8. Πρέπει να σας πω ότι οι καιρικές συνθήκες εδώ που βρισκόμαστε είναι υπέροχες.
1: Εννοείς μέσα στο ραδιοθάλαμο?
0: Όχι, γενικότερα στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα.
0: Χτες γύρισα από Κύπρο.
1: Είχες πάει στην Κύπρο, είδα στα κανάλια, δηλώσεις.
2: Σοβαρά.
0: Δηλώσεις, ήρθε ένας τυπάκος εκεί. Πώς είπε, τάκ! Πώς εμφανίστηκε, ήταν φοβερός.
2: Από ποια κατάσταση?
1: Ήσουν ωραίος όμως, γιατί πήγαινε, ερχότανε. Έκανε και κάτι στριφογυριστά, σε ακολουθούσε η κάμερα.
2: Από πού ήταν, αφού τελειώσει όλες τις εκπομπές?
1: Όχι, όχι, όχι. Ήταν από τον Λάμπρο, από τον Λάμπρο και την Ιωάννα.
0: Ναι, εμφανίστηκε ξαφνικά. Όπα, λέω, πού είσαι εσύ?
2: Τι είχε πάει να κάνει στην Κύπρο?
0: Πήγα για δουλειά.
2: Σοβαρά, δεν το ήξερα.
0: Τη ζέστη, παιδιά, φούρνο.
2: Χαμός, ε.
0: Και δεν έχουν πιάσει ζέστες ακόμα.
1: Φούρνο τύπου 40. Δύο.
0: Αυτή την αίσθηση έχει. 40-42 τέτοια.
1: Μήπως αλλά από είχε την λιγότερη. Υγρασία είναι, από την υγρασία θα είναι.
0: Αλλά είχε 35-36 ήταν. Ένιωθες όμως πραγματικά καύσωνα. Έρχεις εδώ δηλαδή και λες.
2: Και στην Κύπρο είναι και συνηθισμένοι, εντάξει, άνθρωποι. Έχουν ζεστή. Στη Γαλλία που παίζανε μπουκέτα μέσα στα. Ναι. Το είδατε.
1: Καλά, το είχαμε δείξει στην εκπομπή αυτό.
2: Ναι, ξύλο τώρα.
0: Ναι, γιατί
1: μιλάμε,
0: δεν
1: μπαίνανε μέσα χωρίς έλεος.
2: Απίστευτο.
0: Ναι, είδες πως είναι. Σκέψου να μας αφήνουν.
1: Γιατί αυτοί δεν έχουν. Δεν έχουν ερκοντήσιον οι άνθρωποι.
0: Σκεφτείτε για μια μέρα να μην είχαμε, παιδιά, νόμους. Δηλαδή να έλεγε κάποιος σήμερα κάντε ό,τι θέλετε. Σήμερα εδώ στην Ελλάδα.
1: Δεν θέλω να το σκοτώ.
2: Να υπάρχει ποινή, ε.
0: Σήμερα είστε ελεύθεροι. Είστε ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλετε. Τι θα γινόταν?
2: Μπαίνω τράπεζα κατευθείαν. Φέρτε ό,τι. Ναι. Όχι, λέω τώρα.
1: Αν δεν
0: αυτό.
2: Γιατί αφού μπορείτε, κάντε ό,τι θέλετε.
0: Κάντε ό,τι θέλετε για μια μέρα. Την άλλη μέρα όμως οι πράξεις σας θα τιμωρηθούν.
2: Μετά την απομάκρυνση του ταμείου. Αφού μπορείτε, κάντε ό,τι θέλετε.
0: Κάντε ό,τι θέλετε για μια μέρα. Την άλλη μέρα όμως οι πράξεις σας θα τιμωρηθούν.

0: Έδωσε το συγχαρητήρια ο Μέση στο Βοζίνια, του έδωσε την φανέλα του. Υπέροχες στιγμές.
1: Την γκολάρα έβαλε αυτός ο δεύτερος.
0: Αυτό. Έχεις καταλάβει το παιχνίδι τι έχει γίνει?
2: Αυτό δεν το έχω δει.
0: Εκεί έγινε, έπαιζε ο καλύτερος με τον μικρότερο. Ο μεγαλύτερος, Δαβίδ Γολιάθ. Και κατάφερε το πράσινο κροτήριο αυτό το μικρό νησάκι.
1: 500.000. Τίποτα, η Λάρισα είναι.
0: Να κάνει το 2-2, να αντισταθεί απέναντι στην Αργεντινή,
2: να
0: πάει στην παράταση με πολύ ωραίο τρόπο, με ένα από τα ωραιότερα γκολ που έχουμε δει ποτέ σε Μουντιάλ. Το δεύτερο γκολ.
1: Υπεργολάρα. Υπεργολάρα.
2: Του Παραγουανού. Όχι.
1: Έχουμε φύγει από την Παραγουάη τώρα.
2: Πράσινο
1: ακροτηριακό.
0: Παραγουάη.
1: Ακροτηριανό.
0: Η Παραγουάη είναι η ομάδα.
1: Όνειδο. Βαριέ κουβέντε.
0: Όνειδο, ναι, ναι. Δηλαδή ήταν πραγματικά.
2: Βρείτε να μου δείξετε την κολάρα, παιδιά, να ξέρω.
1: Σε παρακαλώ, πώ μιλά έτσι πρωί-πρωί.
2: Τι είπα, βρείτε μου να μου δείξετε την κολάρα.
1: Εντάξει. Ωραίο, μου αρέσει αυτό.
0: Την κολάρα.
1: Έχω 3-4
0: γκολάρες.
1: Γκολάρες,
2: συγκεκριμένη γκολάρα.
1: Α, θες συγκεκριμένη. Θέλετε
2: συγκεκριμένη που λέει ο Χρήστος. Ενώ η Παραγουάη.
0: Η Παραγουάη, αντιαφρυντικό παιχνίδι.
2: Με ποιον έπαιζε?
0: Έπαιζε με την Γαλλία. Πάγαν τον Εμπαπέ, αγωνιές στον, ξέρω εγώ, πώς το λένε, στον Ντεμπελέ.
2: Έκανε κάτι.
0: Ο διαιτητής δεν έκανε τίποτα.
2: Γιατί?
0: Ναι, απορούμε όλοι γιατί άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί έτσι.
1: Τηλεφώνημα Τραμπ σε Ινφαντίνο.
0: Α, δεν το ξέρω, όχι, δεν το είδα.
1: Έγινε τη κακομοίρα. Νούμερο ένα θέμα συζήτηση.
0: Έλα ρε, για πες το.
1: Που τον πήρε τηλέφωνο και του είπε να κάνει κάτι για να παίξει ο Αμερικάνος που είναι τιμωρημένος.
0: Ποιος ο.
1: Πώς τον λένε τώρα αυτόν,
0: ο. Α, ναι, ο Πεχταράστος.
1: Ο Πεχταράστος.
0: Ναι.
1: Και του λέει, και έχει γίνει χαμός τώρα ότι επεμβαίνει στο.
0: Έλα ρε.
2: Πήρε ο Τραμπ την. Σοβαρά
1: το έχετε δει αυτό.
2: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Αυτό εγώ κάπου το είδα, το διάβασα.
0: Δεν το έχω δει.
2: Και νόμιζα ότι είναι πλάκα.
1: Όχι,
2: είναι κανονικό.
1: Τι πλάκα. Εννοείται ότι είναι κανονικό.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Εννοείται ότι είναι κανονικό.
0: Πήρε τηλέφωνο να τον βάλει μέσα.
2: Νόμιζα ότι είναι σαν αυτά τα βατράχια που διαβάζει ο Χρήστος.
1: Όχι, είναι κανονικό. Είναι κανονικό.
0: Ωραία,
1: ο Ινφαντίνο είναι ο πρόεδρος της FIFA.
2: Εγώ θα τρελαθώ.
1: Ναι, και πήρε να καθαρίσει ο
0: Τραμπ. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να τον βάλει τώρα.
1: Σου λέει τι από ποδόσφαιρο, έτσι γίνονται τα πράγματα, έτσι. Μάλλον φαντάζομαι και εδώ θα σου λέει. Οπότε κάτσε να πάρω ένα τηλεφωνάκι. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: δρόμος, 89,8. Letter Game θα παίξουμε τώρα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Α, και άλλη φωνή τρελή. Εννοώ το τρελή το λέω όσο
2: καταπληκτική. Τρελή.
1: Όχι τρελή δηλαδή κυριολεκτικά. Μεταφορικά το συνέστημα που αισθάνομαι όταν ακούω τη φωνή σας. Αυτό είναι. Εγώ τρελαίνομαι.
0: Το όνομά σας.
3: Νικολέτα.
1: Γεια σου Νικολέτα μας. Νικολέτα, πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο?
3: Α, πολύ ωραία. Είχα πάει σε ένα χωριό, τέλος πάντων, στον Παρνασσό, οπότε είχε
0: δροσιά. Σε ποιο χωριό?
3: Ινοχώρη λέγεται.
0: Α, μάλιστα.
2: Το ξέρεις?
1: Το ξέρεις τον Ινοχώρη?
3: Δεν το ξέρετε, ρε παιδιά.
1: Όχι, γιατί ο Χρόνος τα ξέρει όλα.
3: Έχει
1: μικρή στην Ελλάδα ολόκληρη, δεν είναι έτσι?
0: Όχι, εντάξει, τα χωριά.
1: Και εγώ, και εμένα μου αρέσουν πολύ τα χωριά, ξέρω πάρα πολλά. Το Ινοχώρη δεν ξέρουμε.
3: Έχει καλά 10 κατοίκους, έχει, μην τρελάνεστε.
0: Έχει κρασί, ωραίο.
3: Παλιά υπήρχαν πολλά στρέμματα, τώρα δεν υπάρχει τίποτα.
0: Να σου πω, είπες, τι όνομα μας είπε η αγαπημένη
3: Νικολέτα.
0: Νικολέτα, μπράβο. Νικολέτα μας, πιστεύεις ότι έπρεπε να είναι σε αυτό το Μουντιάλ, σε αυτό το παγκόσμιο και η Εθνική Ελλάδος? Είναι κρίμα που δεν είναι αυτή η Εθνική?
3: Νομίζω ότι είναι κρίμα, ναι.
0: Είναι κρίμα, λες. Ναι.
2: Εντάξει, δεν φτάνει που δεν είμαστε στο Μουντιάλ του ποδοσφαίρου. Είναι πάρα πολύ πιθανό να μην είμαστε και στο Μουντιάλ του μπάσκετ που γίνεται του χρόνου. Δεν ξέρω αν πει χαμπάρι τι έχουμε πάθει.
0: Χάσαμε την Πορτογαλία.
2: Χάσαμε και από την Πορτογαλία. Χάσαμε και από την Ρουμανία. Και είναι πάρα πολύ πιθανό να μην είμαστε.
0: Με πολύ κακή εμφάνιση τη εθνική μα. Ναι, πολύ σωστά το λες, Γιάννη. Εσύ, Κατερίνα, πιστεύεις ότι έπρεπε να είναι η εθνική μας? Από αυτά που καταλαβαίνεις.
1: Έτσι που γίναμε. Ναι.
0: Έπρεπε να είναι. Εγώ τώρα βλέποντας.
2: Φτάσαμε.
0: Αυτό το παγκόσμιο, Γιάννη, πιστεύω ότι.
2: Καλά, είμαστε.
0: Δεν είμαστε. Ευτυχώς που δεν είμαστε. Πιστεύω.
2: Το έχω σκεφτεί και εγώ.
0: Θα τρώγαμε πολλά γκολ εκεί πέρα.
2: Θα ήταν δύσκολο.
0: Παρότι είναι συμπαθέστατη αυτή η εθνική.
2: Ναι, θα ήταν.
0: Παρότι έχει πολύ ταλέντο. Αλλά δυστυχώς.
1: Χρήστο, θα το πιστέψω ότι το έχω σκεφτεί αυτό.
0: Ναι, ευτυχώς που δεν είμαστε.
1: Ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραία να ήμασταν, αλλά ότι δεν θα μπορούσαμε καθόλου να σταθούμε
0: για έτσι νομίζω και εγώ.
2: Είναι πολύ πιθανό.
0: Πολύ καλό το επίπεδο.
1: Ο Θεός μας φύλαξε, Παναγία μου, δεν πήγαμε.
0: Δεν είμαστε σίγουροι όμως. Λοιπόν, αγαπημένη Νικολέτα, θα παίξουμε με το γράμμα Χ.
3: Χ.
0: Ζώο.
3: Χτυπόδι.
0: Όνομα.
3: Χρήστος.
0: Πράγμα.
3: Χάρτης.
0: Φυτό.
3: Χορτό.
0: Φαγητό.
3: Χασίς.
0: Φαγητό. Φαγητό.
3: Φαγητό. Χόρτα, βραστά.
0: Πόλη.
3: Χαλκιδική.
0: Πόλη.
1: Όχι, πόλη.
3: Α, πόλη.
1: Κοντά εκεί που είσαι, όχι.
3: Χαλκίδα.
1: Μπράβο.
0: Χώρα.
3: Χαρτούμ.
0: Χαρτούμ.
2: Χώρα το χαρτούμ.
0: Χώρα.
3: Τι άλλο να σκεφτούμε?
1: Πήγαινε στη Λατινική Αμερική, πήγαινε. Είναι η.
2: Το Χαρτούμ είναι η πρωτεύουσα του Σουδάν.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι η. Ας πούμε, δεν είναι
0: ένα
1: στο Περού. Δεν
0: έτσι,
1: είναι
0: έτσι εκεί.
1: Αυτό είναι.
0: Παράλληλα με την Αργεντινή είναι. Συνορεύει.
1: Ναι.
2: Σαντιάγκο η πρωτεύουσα.
3: Τι να πω. Κάτι άλλο.
2: Είναι κάτω από τη μύτη. Κάτω από τη μύτη. Τι έχουμε κάτω από τη μύτη?
0: Επάγγελμα.
3: Χαρτοπόλη.
0: Κόλλησε.
3: Δεν πειράζει.
2: Χιλί.
3: Δεν μου έρχονταν παιδιά με τίποτα.
1: Καμιά φορά κολλάει έτσι στο μυαλό μας.
0: Για πες έναν τραγουδιστή.
3: Χαρούλης.
0: Μπράβο. Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
3: Χελμός.
0: Θα τα πήγαινες πολύ καλά. Αν δεν είναι εύκολα για σαντή. Άρα σε προβόλησαμε για επόμενο.
3: Δεν πειράζει, ρε παιδιά.
1: Μήπως φταίω εγώ και ο Γιάννης.
0: Είναι σαν να λες.
2: Όχι, δεν φταίω.
1: Όχι, γιατί και εσύ έλεγες. Για να βρούμε τη χιλή κατά από τη μύτη. Πάνω από το σαγόνι.
3: Δεν με έρχονταν, παιδιά.
1: Δεξιά από τον ώμο. Δηλαδή τι άλλο να πεις.
0: Βοήθησε.
1: Πάνω από την πλάτη.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι προσπάθησε η Κατερίνα να τη βάλει τριχλοποδιά.
1: Σταμάτα,
0: Νικολέτα μας.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM-ORA App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
13: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
15: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
14: Έχουν βάλει και καύσιμα.
15: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
16: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Δρόμος 89,8. Να πούμε και χρόνια πολλά στον.
1: Πού?
0: Στον.
1: Στο ποιον?
0: Σιλβέστερ Σταλόνε. Σήμερα έχει γενέθλια.
1: Χρόνια του πολλά.
2: Τον είχα αφήσει πάνω από το κρεβάτι μου.
0: Ναι, βέβαια.
2: Το Ρόκι. Όχι το Σιλβέστερ μόνο. Και όμως είχα το Ρόκι και τον Τζόρνταν. Αυτούς τους δύο είχα.
1: Και όχι την Πάμελα Άντερσον, ας πούμε.
2: Όχι.
1: Παρόλο που θα μπορούσες πολύ άνετα.
2: Δύο αφήσεις είχα. Είπα το Ρόκι στη μία και τον Τζόρνταν στην άλλη.
0: Με ποιον είχε μεγάλο μπιφ ο
1: Πέτρος
2: Βαζενέγκερ.
0: Αλλά μετά έγινε ακολουθή.
2: Μετά έγινε ακολουθή, κάνανε και ταινίες μαζί.
1: Μετά από πολλά χρόνια έγινε ακολουθή. Τότε που βόλευε ο ανταγωνισμός,
2: αυτό, τότε βόλευε, ρε παιδί μου, έτσι είναι αυτά.
0: Είχε πει ο ίδιος δεν υπήρχε καθόλου συμπάθεια ανάμεσά μας, μπορεί να ακουστεί λέει ματαιόδοξο, αλλά τότε ήμασταν πρωτοπόροι σε ένα είδος σινεμά που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Τσακωνόμασταν συνέχεια, εντός και εκτός οθόνης, αλλά μετά γίναμε κολλητοί φίλοι, αχώριστοι.
1: Και πολλοί έκραζαν αυτό το σινεμά, να τα λέμε και αυτά.
0: Εντάξει, έχει μείνει όμως.
2: Για μένα δεν είναι η ίδια κατηγορία ο Σταλόνε με τον Σβαρτζενέγκερ.
0: Εντάξει, είναι.
2: Ο Σταλόνε είναι, δηλαδή το Ρόκι, είναι άλλη φάση.
0: Συμφωνώ, είναι.
2: Είναι άλλη φάση. Βέβαια, ο Σβαρτζενέγκερ έχει κάνει Terminator.
0: Φανταστικό.
2: Που είναι η μοναδική ταινία.
0: Το ένα, το ένα πολύ ωραίο.
2: Που το δύο είναι καλύτερο από τον πρώτο. Δεν υπάρχει στον παγκόσμιο σινεμά να ξαναγίνει αυτό.
0: Το δύο, το δύο έχει δίκιο.
2: Το Terminator 2 είναι καλύτερο από το Terminator 1. Είναι εξαιρετικό.
1: I'll
2: be back. Μια και λέγαμε πριν για του Καραλίδε, να πούμε ότι είχε δίκιο και ότι υπάρχει και Γιάννη Καραλή.
1: Υπάρχει
2: Γιάννη Καραλή, παιδιά. Δεν φαντάζεσαι πόσα τραγούδια έχει γράψει. Όταν βλέπω αεροπλάνο. Ωραία, πε μου τρία τραγούδια που έχει γράψει ο Γιάννη Καραλή.
1: Όντω, έχει εργαστεί πολύ με τη Σοφία Ερβανίτη.
2: Αυτό βέβαια το λέει Λίτσα Γιαγκούση.
1: Όταν βλέπω αεροπλάνο,
2: μου έρχεται να σου την κάνω.
0: Τι λέτε, ρε φίλε.
2: Άλλο. Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια.
1: Βεβαίως,
2: Γιάννης Καραλής.
0: Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια.
2: Πάει αγάπη μου, πάει με άφησε μόνο σε κάποια γωνιά.
0: Μπράβο.
1: Πάει με άφησε μόνο σε κάποια γωνιά.
2: Απόψε θέλω αποδείξεις και ονόματα και το κορμάκι σου θα ψάξω πόντο πόντο.
1: Εντάξει, πολύ δυνατό.
2: Πολύ δυνατός παίχτης.
0: Το ξέρετε αυτό?
2: Ζαμπέτας.
1: Ξέρω, ρε.
0: Όχι, Γιάννης Καραλής.
2: Α, Γιάννης Καραλής.
0: Ναι, ναυαγή. Δεν ήταν πολύ γνωστό.
2: Δεν το ξέρω.
1: Αυτό βρήκε να βάλει.
0: Αυτό μου αρέσει.
1: Αυτό βρήκε να βάλει. Αλλά έχει πει τη μία επιτυχία μετά την άλλη. Μα ναι,
2: φίλε, πραγματικά ποιο είναι αυτό, ρε.
0: Αυτό νιώθει αδικημένο που δεν έχει γίνει γνωστό.
1: Σαν την καλλιόπη τη Φιλιτσέλη. Από μικρή
0: στα βάσανα. Για σένα αυτό.
1: Ήταν στην αρχή.
0: Ωραίο.
1: Πε άλλε επιτυχίε του Καραλή, έτσι.
0: Ναι, μου αρέσει αυτό πάρα πολύ.
2: Γίνανε επιτυχίες, αλλά και δεν έγινε αυτό.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε.
2: Τι άνθρωποι είναι αυτοί, ρε. Τι μουσικά κριτήρια έχουν.
0: Ναι, πραγματικά δηλαδή.
2: Έγινε επιτυχίες με του Πασχάλη Τερζή. Το ρώτησα τα μάτια μου τι έχουν και πονάνε. Ρώτησα τα μάτια μου.
1: Έχει γράψει τρομερά πράγματα ο Καραλής. Που μου λέγατε Κώστας Καράλης, Κώστας Καραλής. Το ένα, το άλλο.
0: Γιατί δεν μας είπες ότι υπάρχει σίγουρα το τέτοιο.
1: Μα εγώ ήμουν σίγουρη.
0: Του έχει πάρει συνέντευξη. Ξέρει τα τραγούδια του και λέει. Δεν υπάρχει. Πες μας ότι υπάρχει.
1: Ξέρεις γιατί. Θα σου εξηγήσω γιατί.
2: Σωστό.
1: Θα σου εξηγήσω
2: γιατί. Αυτό έχει δίκιο. Σε όλα έχει δίκιο.
0: Εγώ άμα ξέρω κάτι το λέω σίγουρα.
1: Γιατί είχατε πάρει ένα ψαρωτικό.
0: Μα συγγνώμη. Το αφήσω το σύγχρονο.
2: Δεν έπρεπε να μασίσεις. Δεν έπρεπε να μασίσεις.
1: Αυτό καταλαβαίνω ότι δεν έπρεπε να μασίσω. Γιατί εγώ το ξέρω. Ξέρω τη γνώση. Έχω τη γνώση.
0: Δεν έχει τη γνώση, αλλά δεν έχει τη βεβαιότητα. Δεν έχει την αυτοπεποίθηση που πρέπει.
1: Γιατί όμως πρέπει να το δουλέψουμε. Θα το δουλέψουμε με την ψυχολόγο.
0: Μπράβο,
1: ναι. Θα το δουλέψουμε με την ψυχολόγο.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Πειλή, λένε ασένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο καν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

0: Δρόμος 89,8 και ήρθε η ώρα, Κατερίνα, να ακούσουμε την άχρηστη πληροφορία της ημέρας από τον καλό, αγαπημένο, αγαπητό και ευσυγκίνητο θα έλεγα συνάδελφο.
1: Ευσυγκίνητο πλέον.
0: Γιάννη Κορδόνη.
2: Λοιπόν, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας από τον φίλο μας, φυσικά συνεργάτη μας, κολόνα μας, τον Αλβέρτο, τον μπαρίστα. Λέγαμε σήμερα τα καλή εβδομάδα. Πώς πει αυτό, πόσες μέρες μου λέει ακόμα. Του λέω μετράμε ανάποδα.
0: 20 μέρες ακόμα.
1: Πλάκα, πλάκα. Όχι, ρε, 20, λιγότερε είναι.
2: Εγώ του είπα 15.
1: 14, τι 15 και εσύ, ρε.
2: Εγώ μετράω.
1: Εργάσιμες μετράς.
2: Εργάσιμες Σαββατοκύριακα και τα βγάζω έξω.
1: 14
2: και σήμερα.
0: Γιατί 25 δεν κλείνουμε.
2: Ναι, εντάξει.
1: Όχι, 25 είναι Σάββατο, Χριστό.
0: 24.
1: 25 χανιά. Θέλω λίγο να είμαστε συντονισμένοι με τα πράγματα.
2: Τι περιμένεις, μου λέει, του λέω, περιμένω πώς και πώς γίνει. Να σου πω, μου αρέσει πάρα πολύ, του λέω, η εκπομπή και τα λοιπά και το ξέρεις. Απλά ζω για τη στιγμή όπου θα πάω και θα κάνω ένα τσακ και θα απενεργοποιήσω το ξυπνητήρι. Αυτό το πρωινό ξυπνητήρι. Και μου λέει, ας μιλήσουμε για ξυπνητήρια. Φίλε Χρήστο, φίλη Κατερίνα, φίλοι ακροατές. Και η ερώτηση είναι απλή.
0: Ποιο είναι το καλύτερο ξυπνητήρι?
2: Εφήβρε, ποιος έφτιαξε το πρώτο ξυπνητήρι? Σας παρακαλώ να μην ακουμπήσει κανείς τα κινητά του.
1: Εγώ ποτέ και δεν το
2: θέλετε,
1: κάνω.
2: Αν
1: ποτέ.
2: Θέλετε, βάσει της εμπειρίας και της διέστησής σας, να κάνετε κάποια μαντεψιά, κάποια πρόβλεψη. Πρώτο ξυπνητήρι. Ποιο το εφήβρε?
1: Ποιο το εφήβρε το πρώτο ξυπνητήρι?
0: Ο Τζον Ιρλινγκ στην Βόρεια Ιρλανδία. σε ένα χωριό.
2: Χρονολογία, περίπου χρονολογία θα θες να δώσει.
0: Χρονολογία λε.
2: Όχι, αν θες. Ο Τζον Ιρλινγκ το κρατάω.
0: Εγώ το ξέρω, ναι. Τζον Ιρλινγκ.
2: Κατέρα, θα συμφωνήσει με τον Χρήστο ή θε να δοκιμάσει κάτι άλλο?
1: Θα διαφωνήσω με τον Χρήστο. Ο Τζον Ιρλινγκ ήταν πολύ μετά από αυτόν που πραγματικά εφήβρε το. Το ξυπνητήρι εφευρέθηκε στα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτός εκεί έγινε, βγήκε το πρώτο ξυπνητήρι.
0: Από τον Μάρκο Αντώνιο.
1: Ήταν κάποια μέρα η Κλεοπάτρα είχε πει του Ιουλίου του 4 να ξυπνάει μια συγκεκριμένη ώρα.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν
0: μας
1: μπορούσε.
0: Την ιστορία, ναι. Γιατί θα μας δώσει όλο το story.
1: Τώρα, ναι. Και από το άγχος του ο άνθρωπος να μην απογοητεύσει την αγαπημένη του, έβαλε ένα παρατρεχάμενό του που ήταν όμως πρόεδρος συγκλήτου.
2: Λοιπόν, δεν κάνω να πω ότι δεν είναι φυσικά αυτή η απάντηση.
0: Δεν είναι.
2: Θα σας εκπλήξει, νομίζω. Το γεγονός ότι το πρώτο ξυπνητήρι ήταν εφεύρεση του Πλάτωνα.
1: Δεν ήμουνα πολύ κοντά εγώ στον Πλάτωνα.
2: Ήσουν πιο κοντά από τον Τζον Ιρβινγκ στη Βόρεια Ελλάδα, σίγουρα.
0: Δεν είπα χρονολογία.
2: Εννοούσα.
1: Πόσο να ήταν
0: το 700 π.Χ.
1: Ωραία, ρε Τζον.
2: Λοιπόν, φυσικά θα μου ρωτήσετε πώς λειτουργούσε, ρε Γιάννη.
0: Με κοκορά.
2: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Η λειτουργία του πρώτου ξυπνητηριού ήταν απλή, αλλά και περίπλοκη ταυτόχρονα. Από μία κλεψίδρα των 6 ωρών ρέει νερό μέσα σε ένα μικρότερο δοχείο, το οποίο τι περιέχει, Κατερίνα?
1: Περιέχει ζαρζαβατικά.
2: Όχι, περιέχει αξονικό συμφώνιο.
1: Τι περιέχει? Τι?
0: Αξονικό συμφώνιο, ρε.
1: Αξονικό και αξονικό συμφώνιο.
2: Συμφώνιο, βεβαίως.
0: Συμφώνιο.
2: Όταν φτάσει στο ανώτατο ύψος. Συγγνώμη, εδώ θέλω λίγο προσοχή. Ναι. Όταν φτάσει στο ανώτατο ύψος του συμφωνίου,
1: ναι,
2: αδειάζει απότομα με τη σειρά του σε ένα δοχείο που βρίσκεται από κάτω. Ο αέρας που βρίσκεται εγκλωβισμένος στο τελευταίο δοχείο διαφεύγει σε μία σύριγγα και σφυρίζει.
0: Α, μάλ,
2: είναι σαν σφυρίχτρα.
1: Καταπληκτικό.
2: Παράγει
0: πατέντα,
2: δυνατό
0: ωραία.
2: Ήχο. Ο μηχανισμός λοιπόν μέσα σε ένα ορισμένο και προγραμματισμένο χρονικό διάστημα σφυρίζει με αποτέλεσμα να λειτουργεί σαν ξυπνητήρι. Ο Πλάτωνας το χρησιμοποιούσε για να βρίσκεται σε εγρήγορση κατά την έναρξη των ομιλιών του, που ξεκινούσαν την αυγή. Μετά τη λειτουργία του, το ξυπνητήρι αδειάζει σιγά σιγά μέσω ενός μικρού ανοίγματος που βρίσκεται στον πάτο για να χρησιμοποιηθεί
0: ωραίο,
2: ξανά.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Καταπληκτικό! Καταπληκτικό!
2: Ποιο ήταν το μόνο κακό που είχε το ξυπνητήρι αυτό, το οποίο άλλαξε στη συνέχεια?
0: Τι?
2: Ότι ήταν στάνταρ 6 ώρες.
0: Α.
2: Δεν μπορούσε να πει σήμερα θέλω να το βάλω τόσο, αύριο τόσο. Ήταν 6 ώρες. Αν το άλλαζε μετά και το έκανε 7 ώρες, έπρεπε να έχει άλλο.
0: 6 ώρες δηλαδή εννοείς.
2: Από την στιγμή που θα το ξεκίναγε, είχε 6 ώρες μέχρι να σφυρίξει. Στο πρώτο ξυπνητήρι. Δεν μπορούσε να το ρυθμίσει όσο εύκολα ήθελε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Σήμερα
1: δηλαδή
2: θα κοιμηθώ 15 λεπτά παραπάνω. Ήτανε τόσο.
1: Έπρεπε να κοιμηθεί 12 η ώρα για να ξυπνήσει τις 6.
2: Αυτό.
0: Δηλαδή τότε αν έπαιζε εκείνη την εποχή το Αγγλία-Μεξικό.
2: Είχε θέμα.
0: Ο Πλάτωνας θα το έχανε.
2: Θα το έχανε ο Πλάτωνας.
0: Με την καθυστέρηση που είχε λόγω καιρικών
2: συνθηκών. Θα το έχανε.

0: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
12: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
13: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
15: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
16: Νίκο, έλα από εδώ.
15: Ό,τι θέλω θα κάνω.
14: Λίγκο.
15: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
14: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
17: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
19: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πρωινό στον δρόμο, λοιπόν, 89,8. Ένα-δύο.
2: Πραγματικά καλημέρα χρειαζόμαστε ένα.
1: Ένα-δύο, μηδέν-ένα ήρθε.
2: Ρε, είδα τον γκολ. Ήμουνα ξύπνια.
1: Είδε τον γκολ τη Ισπανία.
2: Τη Ισπανία. Στο 90.
1: 92. Εκεί ήταν η μαχαιριά η μεγάλη, γιατί το παίζα.
3: Τρεις και μία μου είχε πάει εμένα πάντως. 92, 3 και 1 θα πάει παράταση. Και δεν άντεχα. Αν πήγαινε παράταση, δεν άντεχα. Ήμουν πολύ γκρεμισμένο χθε.
1: Αν πήγαινε παράταση, κέρναγα σήμερα και την επόμενη εβδομάδα. Θα κέρναγα.
2: Όχι!
1: Ναι, το χάσατε δυστυχώ αυτό το γκολ τη Ισπανία.
2: Όχι, ρε!
1: Ήταν μαχαιριά μεγάλη.
3: Το έχει χιναράκι.
1: Χι. Όχι. Από παντού. Χι. 0-0. Τι να λέμε. Παράταση. Όχι, να το πάρει στην παράταση.
3: Και σε χάλασε τόσο αυτό το
1: σπίτι.
2: Είχε πει ότι θα το παίρνει η Ισπανία στην παράταση.
1: Είχα πει ότι θα πήγαινε στην παράταση.
2: Α, σκέτο.
1: Ναι, ότι θα πήγαινε στην παράταση αυτό.
3: Όπω και ήταν τόσο κοντά. Φαινόταν ότι δεν υπάρχει κανένα πεινά την παράταση.
1: Και με είχε πάρει ο ύπνο και ήταν τόσο χαρούμενο.
3: Πήγαινε, πήγαινε.
1: Και ακούω. Μπαίνει γκολ. Όχι, ρε φίλε.
2: Σα είχε πάρει ο ύπνο και εγώ καθόμουν και έβλεπα το μάτσο. Εγώ μπορεί να τρελαθώ με αυτή την πληροφορία τώρα.
1: Εντάξει, φοβερό αυτό, ναι.
2: Είπα τι έκαναν, γιατί το έκαθισε.
3: Καλά κοιμήθηκε στην Αμερική.
1: Συγγνώμη. Ξύπνησα.
2: Ξύπνησα.
1: Εγώ κοιμήθηκα.
2: Ξύπνησα. Όχι να το δω. Όχι να το δω.
3: Πήγα μόνο μου
2: ξύπνησα. Για διαταραγμένο ύπνο ξύπνησα. Και λέω, αφού ξύπνησα, να δω και την Αμερική.
1: Εγώ κοιμήθηκα στο δεύτερο ημίχρονο της Ισπανίας για να ξυπνήσω. Έβαλα ξυπνητήρι για την Αμερική. Γιατί ήθελα να στηρίξω τόσο πολύ το Βέλγιο. Ήθελα τόσο πολύ να ενώσω τη φωνή μου με όλους, με το Βέλγιο εναντίον της Αμερικής, όσο δεν πάει. Ενώ τη συμπαθούσα την Αμερική, έτσι. Δηλαδή,
2: και εγώ την έχω στην τετράδα.
1: Το ότι έγινε όλο αυτό από τον Τραμπ τόσο απροκάλυπτα, τόσο χυδαία, τόσο ξεδιάντροπα. Όχι το χάρηκα. Όχι το χάρηκα το 4-1. Το απόλαυσα όλο.
2: Συγγνώμη, δεν ξέρω τι έγινε.
3: Εγώ αδιαφόρησα εντελώς για το παιχνίδι Αμερική-Βέλγιο.
1: Γιατί?
3: Διότι πόσο ήρθε, 4-1 κέρδισε το Βέλγιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: 4-1 κέρδισε τον Βέλγιο.
1: 4-1 το Βέλγιο.
3: Συγγνώμη, συγγνώμη.
1: 4-1.
2: Χρήστο, τι λες, ρε.
3: Και σε ρωτάω. Wow. Και.
1: Θα μου πεις.
3: Τι σημαίνει
1: τώρα
3: αυτό.
1: Θα πει, τώρα θα πει τώρα ο Τραμπ, το 4-1 δεν ισχύει, ακυρώνονται τα γκολ όλα.
3: Άσο ότι ισχύει. Είναι λόγος, είναι λόγος να αποκλειστεί η Αμερική επειδή έχασε.
1: Σωστό κι αυτό.
3: Δεν κατάλαβα.
1: Και τι έγινε.
3: Δεν μπορεί να συνεχίσει.
1: Σωστό κι αυτό, δεν το είχα σκεφτεί.
3: Οπότε λέγεται τότε το παιχνίδι. Πόσες ομάδες είναι τώρα, 8 θα μείνουν. Ας μείνουν 9.
2: Ας μείνουν 9.
3: Ας είναι 9, ρε φίλε. Δεν έγινε και κάτι τώρα. Εκτός αν θέλετε να βομβαρδίσουμε το Βέλγιο. Πάμε καλά. Πολύ φιλιρινική. Εκτός αν θέλετε να βομβαρδίσουμε το Βέλγιο. Το βομβαρδίζουμε.
2: Είναι παλαντέρη η Αμερική.
3: Ναι, μωρέ, μπορεί να συνεχίσει η Αμερική. Μπορεί να συνεχίσει.
1: Η αλήθεια είναι ότι ήταν η καλύτερη απάντηση αυτή για τον Τραμπ. Ενώ, επαναλαμβάνω, η Αμερική ήταν συμπαθέστατη ομάδα.
2: Ναι,
1: πολύ καλή ομάδα.
2: Όντως.
1: Και νομίζω ότι της έκανε και πολύ κακό αυτό. Στην,
3: ναι, σίγουρα.
1: Στην πνευματική της, έτσι, πώς να το πω, σταθερότητα, στο πώς παίζει.
2: Στη δική της ψυχολογία, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, και,
2: στη,
1: ναι, και, και στο. Τι διάθεση είχε μέσα στο παιχνίδι.
2: Πώς μπήκε μέσα.
1: Το πώς συνεργαζόταν οι παίχτες.
3: Σύν ότι συσπήρωσε και τους Βέλγους.
1: Βέβαια.
3: Σου λέει εδώ πέρα πάμε για σφαγή, ελάτε να ενωθούμε.
1: Και
2: ήταν τόσο καλύτερη η Βέλγη.
1: Ήταν πολύ καλύτερη.
2: Το 4-1 είναι πολύ σοβαρό σκορ. Τώρα.
1: Ήταν πολύ καλύτερη η Βέλγη και
3: είναι σοβαρό σκορ.
2: Είναι σοβαρό σκορ.
3: Πολύ σοβαρό σκορ.
2: Δεν είναι, ρε, απέναντι στην Αμερική το 4-1 σκορ.
3: Όντε και τελάρε, το ξέρετε και τελάρε.
2: Όχι, αλλά τώρα τον έμαθα. Ντε και τελάρε.
1: Ναι, με θυμίζει τραγούδι πιο πολύ.
3: Ναι.
2: Σαν τον Μπαγκαράγκα είναι λίγο αυτό.
3: Όχι, σαν τον Τελαμαγκέν. Ντε και τελάρε.
1: Έχουμε τώρα Ισπανία. Ισπανία-Βέλγιο.
3: Ισπανία-Βέλγιο, Γαλλία-Μαρόκο.
1: Πολύ δυνατό και αυτό. Και όλα, όλα είναι.
3: Αγγλία-Νορβηγία. Ξέρουμε τα τρία ζευγάρια των προημιτελικών και σήμερα θα μάθουμε το τελευταίο.
1: Σήμερα έχουμε Αίγυπτο-Αργεντινή.
3: Στις 7 το απόγευμα.
2: Θα είναι τέλεια.
1: Υπέροχο. Και μετά στις 11.
3: Ναι, το τελευταίο. Ελβετία-Κολομβία.
1: Ελβετία-Κολομβία. Τώρα για κάντε προβλέψεις. Ελβετία-Κολομβία.
2: Ελβετία-Κολομβία δεν ξέρω καθόλου.
3: Αυτό είναι ζόρικο.
1: Πολύ δύσκολο.
2: Θα πω ένα Κολομβία έτσι.
3: Είναι και δύο κόσμοι διαφορετικοί τώρα. Από τη μία τώρα η Φλόρι. Οι τραπεζοσοκολατιάδες και απ' την άλλη τα καρτέλ.
2: Τραπεζορόλογο.
1: Καμία σχέση αυτό που λέει ο Γιάννης με την πραγματικότητα. Η Φλόρι, έτσι νόμιζα κι εγώ. Και βλέπεις την ομάδα και δεν είναι κανένας Φλόρος. Ένας να ανέβω.
2: Χρήστο μου, από χθες σήμερα αρρώστησες.
3: Πότε αλήτευσαν έτσι οι Ελβετοί.
1: Κάτι
2: η φωνούλα σου τι έγινε.
1: Φώναζε σου, σου λέω με το Βέλγιο. Ναι, ναι, με το Βέλγιο.
3: Τεν, τεν, τεν, τεν, τεν.
1: Ξεκινάμε.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Λίγες καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από Σεπόλια μέχρι και Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο στο αντίστοιχο τμήμα υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Στην έξοδο της Αττικής Οδού προς την Εθνική Αθηνών Λαμίας. Επίσης η Λεωφόρος Αθηνών είναι μπουτιλιαρισμένη από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Κάποια προβλήματα συναντώνται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ο καιρός σήμερα.
3: Βλέπω μια ωραία ανατροπή εδώ μπροστά μου. Διότι ενώ έλεγαν ότι μέσα στην εβδομάδα θα ανέβει η θερμοκρασία σε πολύ υψηλούς βαθμούς, εδώ λέει πως σήμερα στο κέντρο κιόλας των Αθηνών η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 29 βαθμούς Κελσίου. Μια κάποια δροσιά δηλαδή, μια κάποια ελπίδα, μια κάποια αχτίδα.
1: Είχε αεράκι το
3: είχε, ναι, αλλά σήμερα λέγανε ότι θα ανέβει. Δεν ανεβαίνει λοιπόν προς το παρόν. Για να δούμε τι θα γίνει. Είμαστε συντονισμένοι.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 9 είναι η ώρα.
1: Α, έφτιαξε φωνούλα τώρα.
0: Καλύτερα, ναι, τη χαμήλωσα. Οπότε.
2: Χαμήλωσε κι άλλο. Μπορεί να...
1: Ξέρετε με τι έχω συγκινηθεί πάρα πολύ.
0: Για πες.
1: Με όλες αυτές τις αναρτήσεις που κάνουν οι Bucks για τον Γιάννη Αντετοκούμπο.
0: Α.
1: Συνέχεια, τρομερά πράγματα.
0: Νοσταλγία.
1: Ευχαριστούμε. Βίντεο, ξέρω εγώ, με την πορεία του, αυτά που έχει καταφέρει. Φωτογραφίες με αυτόν, τα αδέρφια του, την οικογένειά του, τη γυναίκα του, τη μαμά
0: πού
1: του.
0: Πού έχεις μπει, δηλαδή, πού τα βλέπεις αυτά.
2: Πού έχεις μπλέξει, ρε Κατερίνα.
1: Έχω μπλέξει. Παιδιά, ξέρετε κάτι. Με έχετε κάνει σαν τα μούτρα σας, δεν ξέρω, κάπως γίνεται, ας πούμε, αυτή η ιστορία. Εγώ το είδα χθες στου Γιάννη αρχικά το.
2: Που έκανε λογαριασμό.
1: Ναι.
2: Έκαναν μπάξει τις αναρτήσεις.
1: Συνέχεια όμως κάνουν. Τι
0: μπράβο,
1: ωραίο αυτό που είναι.
0: Εννοείται, ρε.
1: Τι καταπληκτικό που είναι. Τι ωραία λόγια που γράφουν τον άνθρωπο αυτό.
0: Θρύλος.
1: Μπράβο του.
2: Εγώ ξέρω που δεν συγκινήθηκα.
1: Πού?
2: Όταν πήγα να δω πώς έχουν βάλει Μαϊάμι την καινούργια φανέλα του Γιάννη. Γιατί μου άρεσε πάντα η φανέλα του Μαϊάμι και λέω για κάτσα να δούμε πόσο κάνει η Άρα. Κάνει 150 ευρώ.
0: Και αγορά.
1: 150 τώρα με το.
2: Περιμένουν να βγάλουν, λέει, είτε κάτι, δεν θυμάμαι τώρα το νούμερο, πόσα εκατομμύρια τώρα, μέσα στο καλοκαίρι. Δεν μιλάμε για μετά, από τις φανέλες που θα πουλήσουν για το Γιάννη. Γιατί τώρα αρχίζουν να τη λανσάρουν, τώρα βγήκανε. Παρόλο που δεν έχει οριστικοποιηθεί το νούμερο, οι φανέλες που έβγαλαν τώρα είναι με το 34, το νούμερο που είχε στους Milwaukee. Σκέφτεται να αλλάξει όμως νούμερο, λέει, να θέλει να πάρει το 7. Σκέφτεται να κάνει
1: Ρονάλντο.
2: Ναι, εντάξει, πιθανό. Ποιος
1: άλλος έχει
0: στο... Ο Κριστιάνο
2: θεωρώ ότι ο Γιάννης αν το κάνει και δεν σημαίνει κάτι προσωπικό για αυτόν, το είχε ο Βασίλης Πανούλης, που ναι, για τον Γιάννη τον έχει πολύ.
0: Και ο Σαραμπάκος είχε το 7.
2: Ναι.
0: Όπως το λέω, το 7. Επειδή τα ξέρεις αυτά τα 7. Κριστιάνο Ρονάλντο χτες έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι.
1: Ναι, ο γλυκούλης μου. Καθόταν βέβαια να τον πάρουν οι κάμερες.
2: Δεν μου λες το στοίχημα.
1: Πολύ
2: που...
1: ώρα καθόταν να τον πάρουν.
2: Επειδή δεν
1: τον
2: παρατήρησα, έκλαψε. Το στοίχημα αυτό που έτρεχε, έκλαψε, έτσι. Εντάξει. Για να πληρωθούν όσοι είχαν παίξει ότι θα κλάψει.
0: Ναι.
1: Έκλαψε. Καλά.
0: Δύο έχουν κλάψει.
2: Το λέγαμε.
0: Δύο έχουν κλάψει.
2: Ποιο άλλο έκλαψε.
1: Εσύ. Το ποδόσφαιρο μιλάμε τώρα.
0: Εσύ. Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Δύο έχουν κλάψει. Και δεν έκλαψε η Κατερίνα Καραβάτου. Βέβαια έχει.
1: Εκεί φτάσαμε.
0: Έχουμε κάτι ακόμα.
1: Έχουμε. Εννοεί τη σεζόν τώρα που τελειώνει αυτή την εβδομάδα.
0: Ένα αποχαιρετιστήριο έχετε ακόμη.
2: Σε εμά δεν έχει κλάψει ποτέ.
0: Δεν έχει κλάψει.
1: Εγώ ήθελα να κλάψω πέρυσι, αλλά όχι να κλάψω.
0: Δεν την αφήσαμε εμείς.
1: Δεν με αφήσατε.
2: Φέτος εγώ θέλω να κλάψω.
0: Ναι. Φέτος θα κλάψει και δύο, σας βλέπω.
2: Φέτος θέλω να κλάψει.
0: Λοιπόν, πάμε για letter games σε λίγο, έτσι.
2: Έχουμε
0: δυνατό
1: δωράκι. Μ' αρέσει ο τραβός που τέσσερα.
0: Ναι. Φέτος θα κλάψει και δύο, σας βλέπω.
2: Φέτος θέλω να κλάψει.

0: Δρόμος 89,8 και κάνει νοήματα η Κατερίνα.
1: Ναι, ρε, γιατί. Όχι, δεν συμβαίνει τίποτα περίεργο. Απλά είναι πάρα πολύ ωραίο ένα από τα κείμενα που έχουν γράψει Μπαξ για τον Αντετοκούμπο που γράφει. Ναι. 13 χρόνια πριν ήρθες στο Μιλγουόκι ως παιδί από τα Σεπόλια. Με ένα δυνατό όνειρο. Ξεκινάει από τότε, ρε, τι ωραίο. Τα τελευταία 13 χρόνια είδαμε το πώς μεγάλωσες και έγινες ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες που το παιχνίδι έχει δει ποτέ. Τον μεγαλύτερο μπακ της ιστορίας. Ήσουν ένα κίνητρο πίσω από μια ολόκληρη εποχή.
2: Έπαιζε
1: που θα θυμάται
2: Γιάννης.
1: Για πάντα.
0: Πότε λες?
1: Όχι, ρε, μπακ. Από τη στιγμή που ήρθες, αγκάλιασες το Μιλγουόκι σαν το σπίτι σου, αγκάλιασες την ομάδα, την κοινότητα, όλους όσους πίστεψαν σε σένα. Η σύνδεσή σου με τους οπαδούς των Μπαξ ξεπέρασε τον μπάσκετ. Δεν έπαιξες μόνο μπάσκετ στο Μιλγουόκι, αλλά έγινε στην η καρδιά και η ψυχή αυτής της πόλης. Μιλάμε του γράφουν εσύ ένα.
0: Και τους χούλιγκας του Λάνθιμου έχουμε.
2: Λάνθιμος χούλιγκας, η Κατερίνα Καραβάτου. Γιάννη χούλιγκας.
1: Ναι, και κλείνει, θα είσαι πάντα μέρος της πόλης, πάντα θα είσαι Μπαξ. Ευχαριστούμε για όλα, Γιάννη.
0: Τι είναι αυτό, είναι συγκινητικό.
1: Συγκινητικό. Συγγνώμη.
0: Ωραία όλα.
1: Με κόλλησε το
2: παιδί. Τι γίνεται εδώ πέρα τώρα? Ο ένας δεν μπορεί να μιλήσει, άλλη βύχη.
1: Εγώ πιστεύω ότι αύριο δεν μπορώ να έρθω.
0: Θέλω ένα αύριο, ζεστό.
1: Ο λαιμός μου με...
0: Κατερίνα, σοβαρούς. Θέλω ένα ζεστό ρόφημα σοκολάτας.
1: Κι εγώ θέλω.
0: Γιατί?
2: Γιατί?
0: Γιατί θέλω σοκολάτα, ξέρετε?
2: Γιατί θες σοκολάτα?
1: Για να πάρεις ενέργεια.
0: Όχι.
2: Είναι βελγική.
0: Όχι.
1: Για...
0: Καλό αυτό, καλό.
2: Ευχαριστώ.
0: Το δέχομαι. Γιατί άλλο?
1: Γιατί άλλο?
0: Γιατί σαν σήμερα το 1550...

0: ήρθε η σοκολάτα στην Ευρώπη.
1: Ναι, αλλά ήρθε πρώτο στους ευγενείς, φίλε.
0: Γι' αυτό αναφέρουμε σε μένα. Γι' αυτό αναφέρουμε σε μένα, Κατερινάκη.
2: Από πού ήρθε
1: ο Ευπατρίδης από την
0: Ήπειρο. Η οικογένειά μου από τότε, η Ντόν Φερεντίνο.
2: Ντόν Φερεντίνο.
0: Τι γελάς, ρε.
1: Ναι.
0: Ρε καραβατάκια. Ναι. Οι καραβατέοι.
1: Όταν ήταν η Ντόν Φερεντίνο, οι καραβατέοι ήταν πάνω στα δέντρα.
0: Ήπια με θυμάμαι, ήπια με. Το έχω διαβάσει στα τέτοια τη οικογένεια από το 20 μου, έχω ανοίξει τα βιβλία. Και ήπια με τη σοκολάτα τότε.
1: Ήπια με τη σοκολάτα.
0: Και αυτό σήμερα θα πιω μια σοκολάτα. Ζεστή.
1: Προ τη μη τη οικογένεια.
0: Εσεί θα φάτε το στάκι, γιατί σαν σήμερα το. Κάτσε να σα πω συγκεκριμένα.
2: 1746 νομίζω.
0: Όχι,
1: 1928.
0: Ψωμί σε φέτες του Τόστι Λανσάρδη για πρώτη φορά. Θέλετε να το στάκι, να τελειώνω. Θα πιω εγώ σοκολατίτσα, το στάκι.
1: Προτιμώ τη σοκολατίτσα, αν με αφορά.
0: Για να μπει μέσα στους ευγενείς.
1: Θα σε παντρευτώ.
0: Ωραία.

0: Λοιπόν, παιδιά, είναι 7:22, είναι ο δρόμος 89,8.
1: Μάλιστα,
0: και ποια
1: Χριστό.
0: Είναι η μεγαλύτερη ελληνική λέξη.
1: Α, ποια να είναι.
2: Είναι μια αριστοφανική.
0: Αριστοφανική λέξη.
2: Που, θυμάμαι μια που έχει, ξέρω εγώ πόσους χαρακτήρες που...
0: 172 γράμματα, ναι. Συγκεκριμένα αυτή λες. Όχι, δεν είναι αυτή.
1: Έχει,
0: 78 είναι μια... συλλαβές. Από τον Αριστοφάνη, λες.
2: Ένα, ναι, ναι, που λέει μέσα, περιγράφει διάφορα φαγητά, νομίζω, εκεί.
0: Λόπαδο, τέμα, χασέλα, χόγε, όργα, κόκκυλα, οδρύμι, τίποτε,
1: on. Μπράβο, Χρήστο, που την είπες.
0: Δεν είναι αυτή, όμως, δεν είναι αυτή.
1: Έχει πιο μεγάλη, από 172 γράμματα και 78 συλλαβές.
0: Ναι, ναι, είναι αυτή που λέει ο Γιάννης, είναι... Ένα κωμικό σύνθετο που περιλαμβάνει υλικά, ψάρια, κρέα.
1: Οπότε,
2: και διάφορα
1: οπότε
2: υλικά.
1: Δεν την παίρνουμε υπόψη μας αυτή.
0: Διάφορες σάλτσες και γλυκά. Δεν είναι
1: δεν
0: αυτή όμως, όχι. Είναι κάποια άλλη.
1: Θέλεις να μας πεις, είναι αρχαία ή
0: θέλετε
1: είναι...
0: Θέλετε να το ψάξετε λίγο. Όχι, είναι σημερινή.
1: Να το ψάξω εγώ,
2: δεν θέλω να το ψάξω. Θέλω να μου το πεις.
0: Δεν θα είσαι έτσι.
2: Θέλω από σένα να το ακούσω.
0: Ναι,
2: ναι, ναι, δεν θέλω να το ψάξω.
0: Είναι το λάστιχο.
1: Μας περιμένει κάτι πολύ τραγικό τώρα, το βλέπω.
2: Λάστιχο. Γιατί είναι το λάστιχο?
0: Γιατί μπορείς να το δεντώσεις.
2: Μάλιστα.
0: Καλό.
1: Όταν τα λέει αυτά και γελάει έτσι μόνος του και ξεκαρδίζεται. Είναι αλήθεια το καλύτερό μου. Είναι αλήθεια το καλύτερό μου.
0: Δημήτρη, καλό έτσι. Ευχαριστώ.
2: Ναι, υπέροχο, καταπληκτικό.
0: Καταπληκτικό.
2: Συγκλονιστικό, συμφωνώ, ναι, ναι.
1: Καταπληκτικό ήταν, καταπληκτικό. Να σου πω κάτι πραγματικά καταπληκτικό.
0: Πολύ καλό, πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι, ναι, να σου πω κάτι πραγματικά καταπληκτικό τώρα.
0: Διαλέγει.
1: Ο δρόμος 89,8 σας στέλνει για τρεις μέρες στη μαγευτική
0: Νάξο.
1: Εκεί θα απολαύσετε τις ατελείωτες χρυσαφένιες παραλίες, τα γραφικά σοκάκια της χώρας, τις μοναδικές γεύσεις του νησιού. Είναι τόσο ωραία στην Άξο. Διαμονή για δύο άτομα στο Plaza Beach Hotel με θέα την παραλία της Πλάκας, βέβαια. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή στις 10 Ιουλίου. Που πότε είναι αυτό?
0: Τι εννοείς πότε είναι?
1: 10 Ιουλίου.
0: Πες μας εσύ.
2: Γιατί μας ρωτάς τι
0: λες? Πες τώρα το.
1: Ξέρετε για σας ρωτάω.
2: Όχι, για,
1: θέλω
2: γιατί
1: να
2: μας
1: το
2: ρωτάς.
1: Κάνουμε συλλογικό.
2: Όχι, δεν είναι συλλογικό.
0: Δεν θέλουμε, δεν θέλουμε.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν θέλουμε, δεν θέλουμε.
1: Σε αυτόν τον ενθουσιασμό δε, του ταξιδιού στην Άξο.
0: Θέλουμε, θέλουμε.
1: Γιατί, γιατί δεν ζηλεύετε.
2: Όχι, γιατί λέει να, ταξίδι να Άξο. Κατερίνα.
0: Ναι.
2: Δεν μας αναφέρει. Άσε μας απ' έξω επιτέλους.
1: Δεν θέλω.
2: Λέει Κατερίνα.
1: Θέλω να είμαστε μαζί παντού. Θα σας πάρω και στις διακοπές μαζί.
0: Θέλουν εσένα, εσένα μόνο θέλουν.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή στις 10 Ιουλίου στην εκπομπή της Ράνιας που είναι αμέσως από... μετά
2: τη
1: δικιά
2: μας. Γιατί
1: δεν είπες
2: στην εκπομπή της...
0: Ναι.
2: Ρωτάς και ναι. Να κάνεις αγωνία σε όλο. Όλο με ρωτήσεις.
1: Της Ράνιας Σαντωνάκη. Λοιπόν, αν θέλετε λοιπόν να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό θα στείλετε στο 55...
2: Θα στείλετε ένα...
0: Θα στείλετε ένα... Λέγε.
1: Λοιπόν, θα στείλετε στο...
2: Μπράβο,
0: λέγε,
2: έτσι,
0: λέγε,
2: ναι,
0: λέγε.
1: 54301, θα γράψετε δρόμος, θα αφήσετε ένα κενό, μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά τη λέξη...
0: Θάλασσα.
1: Νάξος! Νάξος!
2: Γιατί απαντάς, γιατί απαντάς.
0: Έτσι, για μέσα,
2: γιατί απαντάς.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Μπορώ.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
4: Τέλειωσε στο Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
13: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
12: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
13: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
14: αλλά δικό μας είναι.
13: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
17: Βουτιά.
14: φωτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
18: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

0: Κυρίες και κύριοι, έχω να σας πω ότι είναι ο δρόμος 89,8 και είναι 7 και 36 η ώρα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για την ώρα, γιατί περιμένω Όχι. πραγματικά με αγωνία, όπως φαντάζομαι και ο συνάδελφος, ο καλός συνάδελφος, ο Γιάννης Κορδόνης.
1: Ναι, καλά, δεν το συζητάμε.
0: Να ακούσουμε και οι δύο, να ακούσουμε τον προβληματισμό το δικό σας από τα χείλη της Κατερίνας Καραβάτου, που φοράει κάτι ακουστικά αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, ναι.
0: Και τα γυαλάκια της, τα γυαλάκια.
2: Και τα γυαλάκια μου.
0: Ναι, ναι.
2: Με σύλληξη πια. Αυτό που προβληματίζει τη Μαριάννα μου έχει συμβεί. Mm-hmm. Δεν το πιστέψετε.
0: Ταυτίζεσαι λοιπόν.
2: Δεν θα έλεγα ταυτίζομαι, είπα μου έχει συμβεί.
0: Α, οκ. Okay. Άρα ναι. Προστασιοποιείσαι από το γεγονός. Είναι κάτι που θες να ξεχάσεις μάλλον.
2: Όχι.
0: Είναι ένα διάφορο γεγονός.
2: Μου έχει συμβεί.
0: Σου έχει συμβεί, αλλά δεν σε έχει τραυματίσει, δεν σε έχει επηρεάσει σε κάτι.
2: Αυτά πάντα τραυματίζουν, ε? Αλλά τώρα είναι και το πόσο χώρο θα δώσεις.
1: Πείτε τώρα, παιδιά. Πείτε τώρα, παιδιά.
0: Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι
1: δηλαδή,
0: γίνει.
1: Τι ψυχοβγάτες είστε, ρε. Πες το ρε φίλε.
0: Κάτσε με βιάζεσαι ρε φίλε. Απόλαυσέ το όλο.
1: Απόλαυσέ
0: το.
2: Κάνεις να πεις μια άχρηστη πληροφορία 27 λεπτά.
0: Καλά σου
2: και
0: λέει.
2: Τώρα δηλαδή ξαφνικά βαρέθηκες και που κάνω κουβεντούλα με τον Χριστό.
1: Προφανώς γιατί άχρηστη πληροφορία τουλάχιστον μαθαίνει στον κόσμο κάτι.
0: Άκου.
2: Εμένα η άχρηστη πληροφορία είναι κάτι που δεν σου έχει συμβεί. Ενώ εγώ μιλάω μέσα από την ψυχούλα μου.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες.
0: Κατερίνα, εντάξει, ξεκινάει την άχρηστη πληροφορία και λέει. Παιδιά, έχω να σας πω κάτι φοβερό.
2: Φοβερό.
0: Πρόσεξε, φοβερό.
2: Παύση.
0: Μα κοιτάζει. Παύση γεμίζει.
2: Εντάξει, θα πάθετε πλάκα.
0: Είναι μια Παύση. Φοβερή πληροφορία. Εντάξει.
1: Εντάξει, από την Κατερίνα. Οκ, από σένα. Όχι, όχι.
0: Ναι, γιατί δεν γέλασες πριν. Να σου πω κάτι. Γέλασες. Τι έκανες
2: πριν. Γέλασες με το λάστιχο.
0: Με το αστείο μου το λάστιχο.
1: Γέλασες εσωτερικά.
0: Θα το παίρνω πίσω. Πάμε, Κατερίνα.
2: Ή γιατί όταν έλεγε για τον Αντετοκούμπο, δεν αισθάνθηκες από το Γιάννη ότι και καλά, οκ, τι είναι αυτά που μας λέει τώρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι. Πώς να το πω,
1: πες το.
2: Υποτίμησε τη γνώση μου.
0: Ότι επανέλαβες αρκετές φορές. Δηλαδή η προφορία του κομμάτι.
1: Δηλαδή
0: εντάξει.
2: Τώρα. Λες και είσαι με. Θέλω να πω. Ήταν κάτι σπουδαίο. Δεν το έγραψα εγώ. Δεν είναι η γνώμη μου. Είναι η γνώμη της ομάδας που τον πλήρωνε 13 χρόνια.
0: Σωστό γι' αυτό. Μπορείς τώρα να μας πεις τι έχει γίνει με το.
1: Χωρίς να θέλω να πυροδοτήσω άλλο το κλίμα. Έχει κάνει. Είμαστε 4 λεπτά εισαγωγή.
0: Άρα πάμε για τραγούδι.
1: Για να κάνει. Για να μην προβληματίσουμε.
2: Θα το πω μετά ή.
0: Όχι, όχι.
2: Λοιπόν, αν θέλετε και εσείς να στείλετε μηνύματα στο 6987-898-898 μπορείτε. Λέει λοιπόν η Μαριάννα, μετά από 3 χρόνια μου έστειλε μήνυμα ο πρώην μου. Μου είπε ότι βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση και με ρώτησε αν μπορεί να μείνει για λίγες μέρες στο σπίτι μου. Όταν ήμασταν μαζί σε κάποιες δύσκολες περιόδους της ζωής μου, στάθηκε δίπλα μου όσο κανένας άλλος και δεν υπήρξε ποτέ κακία μεταξύ μας όταν χωρίσαμε. Το είπα στο τωρινό αγόρι μου και προφανώς μου είπε ότι δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση να φιλοξενήσω τον πρώην μου στο σπίτι που μένουμε μαζί.
1: Άκου τον
2: Μάλιστα, δεν έχετε καν να το συζητήσουμε.
0: Καλά.
2: Τι να κάνω τώρα.
0: Μας δουλεύουν έτσι.
2: Τι να κάνω τώρα.
1: Τι να πω τώρα, ρε φίλε.
0: Και μάλιστα σου έχει συμβεί.
2: Μου έχει συμβεί, αλλά όχι με πρώην. Μου έχει συμβεί να χωρίσω. Άκουσε με, Χρήστο. Είναι σημαντικό. Μου έχει συμβεί να χωρίσω γιατί ήθελα να φιλοξενήσω έναν φίλο μου που θα ερχόταν.
0: Τα είχες παλιά.
2: Όχι, δεν τα είχα. Δεν τα είχα. Έναν φίλο μου από την Αγγλία που θα ερχόταν και. Ήθελα να μείνει. Δηλαδή να μην τον φιλοξενώ στο σπίτι μου από τον Αγγλία.
1: Άρα στην ουσία και έκανε όλο αυτό το πράγμα και δεν τη έχει συμβεί.
2: Όχι.
1: Είναι άλλο αυτό που λέει τώρα.
0: Δεν έχει καμία σχέση.
1: Άλλο πράγμα.
2: Μου έχει συμβεί όμως να έχει.
0: Καμία σχέση.
2: Όχι. Όχι.
0: Φίλω ότι φυσικά το πράγμα.
2: Μου έχει συμβεί να έχω μία σχέση και να μην δέχεται αυτό που έχω τη σχέση να φιλοξενήσω στο σπίτι μου. Στο σπίτι μου και ένα φίλο μου.
0: Βάζει μια νοτελεία. Το δικό σου θέμα θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Και μπορούμε να το συζητήσουμε και εκτός εκπομπής έξω, ειλικρινά. Εγώ δεν ξέρω τι θέλει.
1: Δεν θέλω να το συζητήσω τόσο από την άλλη.
0: Όποτε θες το συζητάμε. Για το θέμα της Μαριάννας, για να πάμε σε τραγουδάκι γρήγορα.
2: Όχι, να μην πάμε γρήγορα, να βοηθήσουμε το κορίτσι.
0: Είναι αδιανόητο το ότι. Εννοείται ότι ο τύπος δεν θέλει. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, έλα μωρέ τον παράξενο. Τι του ζήτησε, να φιλοξενήσει ένα πρώην φίλο τη μέσα στο σπίτι και να έρχει αυτό.
0: Στο ίδιο δωμάτιο.
1: Άκου να δει τώρα.
2: Στο σπίτι, άκου λίγο.
1: Στο ίδιο κρεβάτι.
2: Άκουσε, Χριστό, θα σου το πω, α πούμε. Εσύ.
1: Κάνε λίγο πιο κοινά χωρί ο άνθρωπο.
2: Πάρε
1: λίγο τα πόδια σου να ανέβει.
2: Άκου, Χριστό, λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εσύ έχει μία σχέση με μία κοπέλα. Εδώ και 3 χρόνια. Είστε πάρα πολύ καλά μαζί. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, αυτή τα είχε με έναν άνθρωπο.
0: Πόσα.
2: 10. Πριν από 10 χρόνια τα είχε με έναν άνθρωπο ο οποίος πάρα πολύ της έχει σταθεί και ο οποίος δεν σας ενοχλεί και τώρα έχει ανάγκη. Δεν θα τον βάλει στο σπίτι σου 5-6 μέρες να κοιμηθεί στον καναπέ.
0: Θα το πω, πήγαινε σε ένα ξενοδοχείο, σου πληρώσει το ξενοδοχείο.
2: Α, ορίστε.
0: Κάτι τέτοιο. Αλλά σπίτι όχι.
2: Ωραία, σπίτι όχι.
0: Αλλά... δεν χρειάζεται σπίτι, δεν χρειάζεται. Πολλά, τόσα πολλά, φτάνει. Πήγαινε που θες, αγόρι μου, εδώ, σε βοηθήσουμε.
2: Εσύ μπορείς να τον βάλει στο σπιτάκι του κήπου.
0: Να. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, λέγε το άλλο.
1: Τρία τραγούδια στη σειρά θα παίξουμε. Έχουμε διπλή πρόσκληση για τη συναυλία του Απών στο Θέατρο Βράχων τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Πάρε τηλέφωνο στο 211. 1891-898.
2: Oops, I did it again.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8, 7:45 και είναι η ώρα για το παιχνίδι με τον τίτλο «Τρία τραγούδια στη σειρά». Παρακαλώ, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
5: Γεια, καλημέρα. Δεν το πιστεύω. Yeah.
3: Το όνομά σας. Το όνομά σας, παρακαλώ, το όνομά σας. Όνομα.
4: Καλή, εντάξει.
3: Όνομα.
4: Θα την τρομάξουμε την κοπέλα.
5: Έφη.
4: Γεια σου, Έφη. Ρώτα Γιάννη, ρώτα Γιάννη.
6: Έφη από το Ευσταθία.
5: Από το Ζαφυρία.
4: Από το
3: Ζαφυρία.
4: Ανατροπή. Ανατροπή. Πες την λίγο γρήγορα.
3: Γιαγιά, γιαγιά, τα Ζαφυρία.
5: Γιαγιά, γιαγιά.
3: Άντε.
6: Άρα όχι τόσο μεγάλη ιστορία.
5: Κράσια.
4: Από τη Μικράσια. Και γιατί έγινε το Ζαφυρία, Έφη?
5: Ήμουνα χρόνια στην Αγγλία, είναι ιστορία μεγάλη.
6: Δεν μπορούσαν να το πούν το Ζαφυρία οι Άγγλοι και τις λένε Έφη, οκ, λέει Έφη.
5: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
3: Στο Μουντιάλ υποστηρίζεις την Αγγλία?
5: Στο Μουντιάλ υποστηρίζω την Νορβηγία, νομίζω.
3: Α, Νορβηγία,
6: Γιατί σας αρέσουν οι ψηλοί ξανθοί νταυρατισμένοι?
4: Έχει συνηθίσει στους Βίκινγκς?
5: Όχι, όχι.
3: Τι σε αρέσει από την Νορβηγία?
6: Ο Σολωμός.
4: Ο Χάλαντ.
3: Ορίστε.
5: Ο Σολωμός.
3: Όντως, γι' αυτό υποστηρίζει την Νορβηγία?
5: Ναι, ναι.
3: Ή επειδή είναι μικρή ομάδα και θέλει οι μικρές ομάδες να...
5: Ναι, επειδή είναι τη μικρή ομάδα, outsider.
3: Οκ. Πες και ωραία μπάλα όμως.
5: Ωραία μπάλα παίζει, βέβαια.
3: Δηλαδή παρακολουθείς κανονικά ποδόσφαιρο?
5: Ναι, ναι, ναι.
3: Κάθεσαι με το φίλο σου και βλέπεις μπάλα?
5: Ναι, ναι, πάω γήπεδο.
3: Άντε, τι ομάδα είσαι?
5: Τώρα μη σας πω, θα σε στεναχωρήσω.
3: Αφού είναι ο Γιάννης εδώ, μην
4: αποκλείτε να στεναχωρήσεις όλους.
6: Πες μας.
3: Όλοι είμαστε διαφορετικές
4: ομάδες. Είμαστε κάτι διαφορετικό όλοι.
3: Τι ομάδα είσαι?
5: Αφήστε το, δεν στεναχωρήσω.
3: Δεν θέλει.
4: Δεν θέλει να πει.
6: Καλά, στεναχωριόμαστε. Πες σου, λένε.
5: Βάλε το. Εντάξει.
4: Μπράβο σου.
3: Είσαι πρωταθλήτρια.
4: Ο ηχολήπτης μας, ο Δημήτρης Ωρετάκης, είναι ΑΕΚ. Και είσαι με τους πρωταθλητές. Τι άλλο να πούμε?
5: Πάντα.
3: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι μας. Ξέρεις ότι πρέπει να βρεις μία λέξη που συνδέει αυτά τα τραγούδια και φύγαμε.

0: Εφη.
1: Λέγε Εφη.
2: Η πάρα πολύ δύσκολη λέξη παράδεισο.
0: Πολύ δύσκολο ήταν όντως, αλλά τα κατάφερες.
3: Συγγνώμη, Εφη, μας ειρωνεύεσαι. Ήθελες κάτι πιο δύσκολο, δηλαδή.
0: Ναι,
3: δεν σου αρέσει ο τρόπος που έχουμε στήσει το παιχνίδι. Σου φάνηκε πολύ εύκολο.
2: Ξενέρωσες
3: δηλαδή.
1: Μπράβο, Εφη.
0: Μπράβο, Εφη μας.

0: Δρόμος 89,8 και Γιάννη Κορδόνη, τι κάνεις?
1: Θέλω να πω ότι και εγώ συγκινήθηκα. Πώς συγκινήθηκε πριν η Κατερίνα με τα όμορφα λόγια των Milwaukee Bucks για τον Γιάννη Αντετοκούμπο?
2: Ναι.
1: Συγκινήθηκα βλέποντας ότι υπάρχουν Έλληνες που αντιστέκονται.
2: Σε τι αντιστέκονται?
1: Αντιστέκονται στις δύσκολες συνθήκες, σκέφτονται και μας πάνε ένα βήμα πιο μπροστά, ρε παιδί μου. Ελληνικό δαιμόνιο, ελληνική καινοτομία. Διαβάζω την είδηση για έναν οδηγό ταξί, ναι, ο οποίος ζήτησε 80 ευρώ χωρίς ταξίμετρο,
0: ναι,
1: από,
0: ναι,
1: τους, από κάτι νεαρούς που είχε πάρει για να τους πάει από τα κτέλ του Κηφισού στον Πειραιά.
2: Τρομερό.
1: Του ζητάει 80 ευρώ.
0: Αυτό δεν είναι το τρομερό.
1: Αυτό δεν είναι το τρομερό.
0: Το τρομερό είναι αυτό που έκανε μετά.
1: Αφού γίνεται μετά, τέλος πάντων, έχει η μανούρα, προκαλεί αντιδράσεις κτλ. Του κατεβάζει στη μέση του δρόμου.
0: Και σηκώνει τον πορμπαγάζ.
1: Και εδώ έρχεται η μαγεία. Εδώ έρχεται το ελληνικό δαιμόνιο. Σου λέει τώρα αυτοί του κατέβασα κάτω. Μπορώ να τραβήξουν κανένα βιντεάκι, να μου πάρουν την πινακίδα και να με τρέχουν. Οπότε τι κάνει ο γίγαντα, τι κάνει ο τεράστιο? Φεύγει με ανοιχτό το πορμπαγάζ για να μην φέρει την πινακίδα.
0: Πατάει το κουμπί,
1: πατάει το κουμπί, ανοίγει το πορμπαγάζ και δεν φέρει την πινακίδα.
0: Ξέρω κι άλλο που το κάνουν αυτό.
1: Γιατί είναι ψηλά.
2: Εγώ είναι η πρώτη φορά που το ακούω αυτό.
1: Μα και εγώ είναι η πρώτη φορά που το ακούω, γι' αυτό είμαι συγκινημένος.
0: Ξέρω κι άλλου που το κάνουν.
1: Που φεύγουν να μαρχίσουν το προπαγκάζι, να μου φέρει την πινακίδα. Εντάξει, είναι μαγικό.
0: Όχι μόνο για. Όχι, δεν μιλάω για οδηγού ταξί. Κι άλλοι που το κάνουν γιατί κάτι θέλουν να κρύψουν, έχουν κάνει κάποια παρανομία.
1: Δεν θα σκεφτεί εγώ αυτό ποτέ.
0: Σηκώνει το τέτοιο και έτσι δεν είναι συμπλέκον.
2: Αρκεί βέβαια η πινακίδα να είναι στο προπαγκάζ.
0: Ναι. Και να μην είναι, ξέρω εγώ.
2: Πιο κάτω.
0: Πού να είναι?
2: Είναι κάτω. Εμένα δεν ανοίγει. Όταν ανοίξει το πόρτ μπαγκάζ.
0: Α, ναι.
2: Φαίνεται η πινακίδα.
0: Α, γιατί είναι από πιο κάτω, ναι, ναι.
1: Εντάξει, αυτού προφανώς είναι το πόρτ μπαγκάζ.
2: Γι' αυτό δεν το σκέφτηκα αυτό πράγμα. Δηλαδή, αν δεν έχει την πινακίδα στο πόρτ μπαγκάζ, δεν το σκέφτεσαι.
1: Στο πόρτ μπαγκάζ.
0: Εμένα και εμένα.
2: Εμένα όχι.
1: Είσαι σίγουρη ότι δεν είναι στο πόρτ μπαγκάζ?
0: Θα το δούμε μετά. Θα το εξετάσουμε.
1: Είσαι σίγουρη?
2: Βάζω στοίχημα.
1: Βάζει στοίχημα.
2: Βάζω στοίχημα δηλαδή.
0: Τέλος πάντων. Για τι άλλο έχει να μα πει, ωραίο.
2: Αλήθεια, βάζω στοίχημα.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι αφιβάλλω.
1: Καλά, εντάξει, βάλτε το.
0: Θα το δούμε. Πόσα βάζει?
2: Και 100 ευρώ.
0: Βάλτε, τα βάζει.
2: Αποκλείεται.
0: Ούτε
2: 10,
0: εγώ.
2: 10.
0: Ούτε εγώ.
2: 100.
0: Δεν βάζουμε, ρε.
2: Άμα δε... 100.
0: Δεν τα βάζουμε.
1: 100.
2: 100.
1: Είπαμε ένα, δηλαδή, συγγνώμη, ένα φιλικό στοίχημα έτσι για το χαβαλέ να μα πάρει τα λεφτά.
0: Ναι, ρε,
1: να μην έχουμε να βγάλουμε το μήνα.
2: Ρε, να βγάλω τα σπασμένα από όλη τη χρονιά τη καφέδε που έχω κεράσει, να πούμε.
1: Σήμερα κερνά, έχει αδιανόητο καιρό να κεράσει.
0: Πρώτα τα στοιχηματάκια που έχει χάσει να κεράσει.
1: Ακόμα τι
2: έχω πει τόσε φορέ να πάμε. Τόσε φορέ.
0: Μία φορά το που
1: μου πατερίτσα. Ο άνθρωπο δεν μπορούσε να πατήσει.
0: Εδώ πήγαινα και τότε. Χριστό, θα πάμε σήμερα. Πού να πάμε?
2: Την Πέμπτη. Την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη.
2: Την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη.
2: Την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη.
2: Ωραία. Λοιπόν, ο δρόμος 89,8 στέλνει το παιδί σας στο πιο δροσερό summer camp της Αθήνας. Όλη αυτή η πρωτοβουλία έχει ξεκινήσει στις 16 Ιουνίου, αλλά θα φτάσει μέχρι τις 24 Ιουλίου. Τι γίνεται δηλαδή? Ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος γίνεται ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για παιδιά από 5 ετών και άνω, με αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδια, ατελείωτη διασκέδαση. Και εμείς κάθε Παρασκευή βγάζουμε ένα τυχερό ακροατή που κερδίζει ένα πλήρες πακέτο summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Άρα, Γιάννη, άρα, τώρα το έχει εξελίξει. Μετά το χασμουριτό, τώρα βγήκε στο μικρόφωνο. Μιλάμε το παιδί, είναι σε άλλη διάσταση. Λοιπόν, εσείς, για αυτή την υπερδωράρα που σας δίνουμε, γράψτε δρόμος, αφήστε ένα κενό μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά τη λέξη Γιάννη.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι! Και στείλτε αυτό το μήνυμα στο 54301. Είναι 2 εβδομάδες ατελείωτης διασκέδασης για το παιδάκι σας. Καλή επιτυχία σας.
0: Αγαπημένος Πανελληνίος.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι.
5: φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
12: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
11: Άντε καλέ, εγώ.
13: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
11: Μα τι λες?
13: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
11: Ποια χαρτιά?
13: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
14: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
15: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
16: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
15: Και το κινητό πάντως, Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
16: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
15: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
16: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
15: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
17: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
15: Σιγά μη τα άφηνα.
17: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
18: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
19: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
20: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
21: Η παραγγελία σας.
20: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
22: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
23: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
24: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
23: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
25: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
26: Καλημέρα, Κατερίνα.
25: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
27: Ο Χρήστος.
28: Ο Γιάννης.
25: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
27: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
25: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
28: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
25: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
27: Δηλαδή,
25: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
28: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
25: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
28: Μόνο
25: στο δρόμο
27: 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πρωινό στον δρόμο, κυρίες και κύριοι. Δρόμος 89,8 και θα ήθελα λίγο την προσοχή σας.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι θα ακούσουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο.
3: Θα ακούσουμε κάτι.
2: Για πάμε.
1: Πάμε.
3: Ξυλουρίς.
1: Ταραμ. Ακουστά.

0: να έρθετε στην Κρήτη, ρε παιδάκι.
1: Νίκος Ξυλούρης. Σα σήμερα γεννήθηκε. Το 1936 στα Νόγια. 36 στα Νόγια. Και έφυγε τόσο μικρός, δυστυχώς. Λοιπόν, να πούμε ότι ετοιμάζεται και ταινία για τον Νίκο Ξυλούρη, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εκπομπής.
2: Βεβαίως.
1: Ετοιμάζεται η ταινία. Πάλι από την ίδια ομάδα που ετοίμασε τον Στέλιο Καζατζίδη, την Ευτυχία Παπακιανοπούλου. Σε σενάριο Κατερίνας Μπέι.
0: Μια σοβαρή ομάδα.
1: Σαμιώτης στην παραγωγή. Η ίδια ομάδα. Ετοιμάζεται μια πολύ δυνατή έτσι, κατάσταση από ό,τι μαθαίνω. Πιθανώς και έχει, ο Άγγελος Φραντζής, ναι.
2: Έχει πει κάποιος που δεν θέλει να κάνει τον Ξυλούρη, γιατί υπάρχουν και αυτά οι διαψεύσεις. Διάβασα από τους καλύτερους τίτλους που έχω διαβάσει. Mm-hmm. Γιάννης Μαραγδής. Ο Γιώργος Λιάγκας δεν θέλει να παίξει τον Κολοκοτρώνη. Έλεγε ο τίτλος. Και λέω, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Πώς άρχισαμε να συζητάμε αν ο Γιώργος Λιάγκας θέλει να παίξει τον Κολοκοτρώνη, για να φτάσει ο Γιάννης Μαραγδής να ξεκαθαρίσει με δήλωσή του ότι ο Γιώργος Λιάγκας δεν θέλει να παίξει τον Κολοκοτρώνη.
0: Αυτό το σύριαλ το έχω χάσει. Πώς μπορεί να έγινε αυτό.
2: Διαβάζω είδηση. Γιάννης Μαραγδής. Άνω και κάτω τελεία. Ο Γιώργος Λιάγκας δεν θέλει να παίξει τον Κολοκοτρώνη. Έδωσε ο άνθρωπος συνέντευξη και απάντησε ότι ο Γιώργος Λιάγκας δεν θέλει να τον
0: είναι
2: παίξει.
0: Δυνατό,
2: άρα κάπως τέθηκε το θέμα, μήπως τον παίξει.
1: Μάλιστα.
2: Και είπε ο άλλος ότι δεν θέλει να τον παίξει τελικά. Και λέω πώς φτάσαμε ως εδώ πραγματικά.
0: Ποιος
2: δηλαδή.
0: Όμως θα μπορούσε να παίξει τον Νίκο. Α, έχει βρεθεί.
1: Έχει βρεθεί. Ναι,
0: άρα δεν μπορείς να πεις. Γιατί δεν μας έχεις πει.
1: Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω το όνομά του. Ξέρω ότι δεν το έχουν αποκλείσει.
2: Ήταν στη διαδικασία έβρεσης.
0: Ωραία. Ποιος θα μπορούσε να είναι ο Νίκος Ξυλούρης. Είναι πολύ δύσκολο αυτό.
1: Είναι δύσκολο.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Γιατί πρέπει να έχει φωνή φοβερή εκτός των άλλων. Ας πούμε, ο Μάστορας ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση που έπαιξε τον Καζατζίδη.
2: Αν πας στην επιλογή αυτή, δεν το κάνουν όλοι όταν να κάνουν μια βιογραφική τέτοια ταινία.
1: Ήταν μια εξαιρετική περίπτωση ο Χριστός Μάστορας, που δούλεψε και πολύ.
0: Όντως,
1: είναι διαφορετική ο Νίκος Ξυλούρης. Ναι. Έχει βρεθεί όμως λένε κάτι πραγματικά που θα εντυπωσιάσει.
0: Να είναι άραγε κριτικός. Εμφανισιακά δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή, έτσι κάνοντας ένα σκάνιξ στον εγκέφαλό με όλους τους Έλληνες ηθοποιούς, ας πούμε.
1: Μπορεί.
0: Δεν μπορώ να. Δεν μου έρχεται κάποιος, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, το μεταμορφώνουν. Μην νομίζεις. Το φτιάχνουν ένα ηθοποιό. Μουστακάκι θέλει. Λεπτό μουστακάκι.
0: Μουστακάκι θέλει, ναι.
1: Το μαλλί, έτσι ξέρω εγώ. Όπως το είχε ο Νίκος Ξυλούρης. Τον φτιάχνει τον ηθοποιό. Το θέμα είναι η φωνή τη.
2: Μπορείς, ναι.
1: Εκεί είναι που είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Θα προτείνω τον Ανδρέα Κωνσταντίνου.
1: Ανδρέα Κωνσταντίνου πάλι.
0: Για όλους.
1: Για όλα μας λέει Ανδρέα
0: Κωνσταντίνου. Για όλους. Για όλους και για. Πιστεύω ότι μπορεί να κάνει ο Ανδρέας Κωνσταντίνου.
2: Εντάξει, στη συγκεκριμένη περίπτωση πάει ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Δηλαδή και φυσιογνωμικά.
0: Γι' αυτό νομίζω μου ήρθε.
2: Ταιριάζει. Όπως ταιριάζει και ο Εμιλιάνος Σταματάκης που τον είχε υποδηθεί στη θεατρική παράσταση που είχε γίνει για τον Νίκο Ξυλούρη.
0: Ναι.
2: Ήταν δηλαδή αρκετά κοντά. Τέλος πάντων. Τεράστιο Νίκο Ξυλούρη. Τεράστιο.
1: Ο Ξυλούρη, το ξέρει Κατερίνα, ότι είχε ερωτευθεί. Με την, πώς το λένε, με τη σύζυγό του όταν ερωτεύτηκαν και γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν, μετά κλέφτηκαν.
0: Αυτό το έχω ακούσει.
1: Ναι. Το είσαι ακούσει.
0: Καλά, ήταν σύνηθες το φαινόμενο, δεν είναι τώρα.
1: Η Ουρανία με Λαμπιανάκι, γόνος αριστοκρατικής οικογένειας, γι' αυτό κλέφτηκαν, επειδή. Εντάξει, ήταν από ανώτερη οικογένεια.
2: Ταξική διαφορά.
0: Πάντα έτσι, ναι.
1: Και έτσι λοιπόν αποφάσισε και σε εκείνη συμφωνία. Τέλος πάντων και κλέφτηκαν και ήταν πάντα μαζί από εκεί πέρα. Λοιπόν.
0: Γίνεται να μην σηκώνεσαι, να μην τριζούν οι καρέκλες, να μην βγει, να μην.
2: Γιάννη.
1: Μπράβο, να το λες το Γιάννη.
2: Θα μπορούσε απλά να ζητήσει συγγνώμη. Συγγνώμη που με έχετε και κάθομαι σε τέτοια καρέκλα. Παρ' όλα αυτά, επιλέγεις τον δρόμο της παρατήρησης και της μομφής. Αυτό θα έπρεπε κάτι να σου πει.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Επιλέγω τον δρόμο της αρετής.
1: Εγώ δεν μιλάω, γιατί έχουμε πάρει τις καλές καρέκλες.
2: Βλέπεις ότι ο άνθρωπος εδώ.
0: Εγώ εδώ τη βρήκα.
2: Κάθεται
0: δεν τη διάλεξα.
2: Στην υπερπολιτελή πολυθρόνα του και δεν λέει κουβέντα.
0: Εγώ δεν διάλεξα την καρέκλα. Μου είπανε, θα καθίσεις εκεί, κοριτσάκι μου. Του είπα, ευχαριστώ πολύ να είστε καλά κι εσείς και η οικογένειά σας. Κάθισα και
1: η αλήθεια,
0: έχω διαλέξει εγώ καρέκλα, Χρήστο.
1: Δεν έχει σημασία. Πάντως έχει πάρει την κακή καρέκλα. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιθανό να τρίζει.
0: Θα φροντίσουμε τον συνεργάτη μας να μην τρίζει η καρέκλα του.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Λοιπόν, καθυστερήσεις σε Κηφισός κάθοδος από το κόμβο της Αττικής Οδού μέχρι και το Εγάλεο. Άνοδος καλύτερα τα πράγματα, το μποτιλιάρισμα από τα Σεπόλια μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Έχει κάποιες καθυστερήσεις η Κηφισίας, παραδόξως στην κάθοδο είναι πιο πολλά τα προβλήματα. Εκεί από τέψη των Αμπελοκήπων προς το κέντρο της Αθήνας. Η λεωφόρος Καρέα έχει τα προβληματάκια της στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Η Βασιλή Σοφίας προς το Σύνταγμα είναι μποτιλιαρισμένη. Η παραλιακή προς τον Πειραιά από τη διασταύρωσή της με τη Συγκρού και πέρα έχει αρκετά προβλήματα. Φυσικά δεν θα έπρεπε να το ρωτήσετε, η λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τον Ασπρόπυργο και καθυστερήσεις γύρω στο 1 τεταρτάκι στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής μέχρι και Κηφισίας. Θεωρώ είναι από τις καλύτερες κινήσεις που έχω πει ποτέ. Μεστός λόγος συγκροτημένος.
0: Χωρίς εγώ βαρέθηκα γιατί ήσουν πάρα πολύ. Ήταν μια θαμπή αποτύπωση της κίνησης.
2: Θα πω μπράβο
0: στον εαυτό μου. Πιστεύω ότι το έλεγε χωρίς καθόλου κέφι.
4: Βαριόταν λίγο, βαριόταν.
0: Χωρίς καθόλου κέφι, καθόλου μεταδοτικός δεν ήταν. Χρήστο, δεν μου άρεσε καθόλου αυτό.
2: Μπράβο Γιάννη, θα πω.
0: Χρήστο καθόλου. Ήταν χάλια ο Γιάννης. Ήταν χάλια. Πες το όμως. Πες το και να βελτιωθεί.
4: Καρέκλα του τρίζει.
3: Ο καιρό σήμερα.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Είμαστε
4: στο λάθος.
0: Τι έχει πέσει κάτω, έχει πέσει. Τι έγινε, σε βαραίνουν τα χρόνια σου. Σε βαραίνουν τα χρόνια.
4: Σαν σοφός μιλάει, σαν σοφός. Έλα σοφέ μου.
0: Κουράστηκες. Είμαι λίγο
2: μπερδεμένος.
4: Γέροντα, γέροντα μιλά.
2: Διότι βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να μην μπορώ να κάνω ακριβή πρόβλεψη για την θερμοκρασία, διότι είμαι στο ίδιο site. Το site το οποίο εμπιστεύομαι παραδοσιακά και είναι το ΜΕΤΕΟ, είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βλέπεις εδώ, Χρήστο, τι λέει σήμερα, Τρίτη. Είμαι εδώ, τι θερμοκρασία λέει θα φτάσει.
4: 35.
2: Είμαι ακριβώς στο ίδιο site, ακριβώς το ίδιο. Αλλά και πάω εδώ που λέει δελτίο καιρού για την Τρίτη. Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία που λέει εδώ,
4: τι λέει,
2: 29. Οπότε μάλιστα. Ή θα έχει 35 ή θα έχει 29.
4: Μεταξύ 29 και 35.
0: 29 και 35. Τώρα ξαφνικά προβληματίζει ο Γορδόνης. Τόσο ρούμπας λέει, ας πούμε, η θερμοκρασία θα είναι από 7 μέχρι 25. Δεν τον έχει πειράξει.
4: Τρώει τις λέξεις σήμερα, τις νύχτες.
2: Το ίδιο.
4: Έχει φέρει 4-5 λέξεις.

0: Τραυματισμό που σου είχε συμβεί χωρίς να σου έχει συμβεί. Είναι η απάντηση. Σημερινή ταξιδιάρικη, άχρηστη πληροφορία, αλλά και ταυτόχρονα επιστημονική, διότι όλα είναι σχετικά και το ίδιο ισχύει για το μέγεθος, διότι το μέγεθος εξαρτάται από κάποιες περιστάσεις. Δεν μπορείς να δώσεις δηλαδή μια απάντηση τόσο ξεκάθαρη όταν σε ρωτήσουν, Χρήστο, πόσο ύψος, πόσο πάχος, πόσο διάμετρο έχει ένα πράγμα. Θα πρέπει πριν απαντήσεις, για να μην εκτεθείς κυρίως, στο λέω αυτό γιατί αυτό με ενδιαφέρει πάντα εμένα, να μην εκτεθείς εσύ, να ρωτήσεις τις παραμέτρους. Έτσι, Χρήστο, λοιπόν έγινε και σήμερα το πρωί.
1: Αυτό που λέει έχει σεξουαλικό υπονοούμενο.
2: Δεν νομίζω.
1: Α.
0: Σεξουαλικό. Πώς πήρε το μυαλό σου.
2: Το μυαλό μας οδηγεί τα πράγματα.
0: Εγώ για το Παρίσι θέλω να μιλήσω.
2: Για το Παρίσι θέλω να μιλήσω.
1: Α, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι. Πώς σου ήρθε το σεξουαλικό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Σήμερα το πρωί λοιπόν.
1: Να το βγάλει έξω, να το μετρήσει, να κάνει τέτοια.
0: Υπάρχει να το βγάλει έξω.
1: Όχι, το είπε.
0: Υπάρχει να το βγάλει έξω.
2: Κάτσε αυτά που.
1: Συγγνώμη.
0: Υπάρχει να το βγάλει έξω.
2: Κατερίνα, πραγματικά.
1: Τέτοιο. Αλήθεια, αλήθεια. Συγγνώμη. Συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Αλλά
0: δεν, πιστεύω.
1: Δεν έλεγε να μετρήσει κάτι, τη διάμετρο.
0: Έξω.
1: Το ύψο. το αυτό. Δεν είπε για διάμετρο
2: Γιάννη,
1: και πάχο.
2: Θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια.
1: Δεν τα είπε, ρε. Δεν τα είπε, ρε, για διάμετρο και πάχο και ύψο.
2: Θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια που κατάφερε να βγάλει το λαγό από το καπέλο.
0: Είδε.
2: Έβγαλε το λαγό από το καπέλο. Με μία εισαγωγή ξεσκέπασε η Κατερίνα.
0: Συγχαρητήρια. Σε ευχαριστώ, φίλε.
1: Αν δεν έχει ρωτήσει αυτά τα πράγματα. Τα έχω βγάλει το κεφάλι μου. Αυτά δεν έλεγε για διάμετρο και τέτοια.
2: Ναι, αλλά το βγάλει έξω δεν είπε τέτοιο πράγμα.
1: Δεν το είπε αυτό.
0: Όχι, βέβαια.
1: Τι έκανα, το φαντάστηκε.
0: Όχι, το φαντάστηκε.
1: Αλήθεια το λες.
0: Φαντάστηκε.
1: Με συγχωρείτε.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Δεν ξαναμιλάω.
0: Σήμερα λοιπόν στον καφέ του Αλβέρτου, του Μπαρίστα, του φίλου μας και συνεργάτη μας, ένας θαμώνας μας ανακοίνωσε ότι θα πάει στο Παρίσι. Έκλεισα, λέει, ταξίδι να πάω με την οικογένεια εκεί και κάνει ο Αλβέρτος την ερώτηση. Παιδιά, ξέρετε τι ύψος έχει ο πύργος του Άιφελ?
2: Αναλόγως αν το κοιτάς από μακριά ή από κοντά.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Πάει λοιπόν κάποιος να απαντήσει. Θέλετε να κάνετε μια εκτίμηση περίπου πόσο ύψος έχει ο πύργος του Άιφελ?
1: Έχει, εγώ πιστεύω.
0: Πριν μπούμε στη λεπτομέρεια.
1: 250 μέτρα.
0: Πόσο είπες?
1: 250 μέτρα.
0: 250. Χρήστο.
2: 183.
0: 183. Πιο κοντά είναι η Κατερίνα. Πιο κοντά είναι η Κατερίνα. Παρ' όλα αυτά, ο Αλβέρτος λέει: μην απαντήσετε ποτέ σε τέτοια ερώτηση. Κάνετε λάθος που απαντήσατε. Διότι θα έπρεπε να ρωτήσεις πρώτα απ' όλα κάτι άλλο.
1: Τι?
0: Και του λέμε του Αλβέρτου. Πετάει το φίλο σου να το παίξει έξυπνο, λέει: σωστό. Θα έπρεπε να ρωτήσουμε αν εννοείς μαζί με τις κεραίες ή χωρίς τις κεραίες.
1: Εγώ χωρίς τις κεραίες. Λέει
0: Αλβέρτος: όχι. Θα έπρεπε να ρωτήσεις τι ύψος έχει ο πύργος του Άιφελ, πότε. Είναι η ερώτηση που πρέπει να κάνεις.
2: Χειμώνα, το καλοκαίρι.
1: Τι λες τώρα?
0: Ακριβώς.
1: Από τη συστολή και τη διαστολή.
0: Ακριβώς.
1: Τι λες τώρα?
0: Διότι άλλο ύψος έχει ο πύργος του Άιφελ το καλοκαίρι, άλλο το χειμώνα. Και του λέω, Αλβέρτο, εντάξει τώρα, είσαι υπερβολικός. Δηλαδή για 1-2 εκατοστά θα το κάνουμε θέμα.
2: Είναι 3-4 μέτρα.
0: Τι λες για ανάγκη. Εντάξει, φίλε, το παράκανες.
1: Εντάξει, πραγματικά. Όχι, είναι 15 μέτρα πιο ψηλό. Το καλοκαίρι παίρνει ύψος. Παίρνει μπόι το καλοκαίρι ο πύργος του Άιφελ.
0: Είναι για 15-20 πόντους. Το οποίο είναι.
2: Όχι, μη λες πόντους.
0: Ήρεμα, Κατερίνα. Ήρεμα, Κατερίνα. Ηρεμία.
2: Μην πάει το μυαλό σου αλλού. Μιλάμε για τους πόντους.
0: Ξαναλέμε.
1: Τώρα κατάλαβα το θέμα. Πριν πήγε να με μπερδέψει.
0: Το αρχικό ύψος χωρίς τις κεραίες είναι 300 μέτρα. Άρα γι' αυτό είπες πιο κοντά η Κατερίνα. Το συνολικό ύψος του πύργου του Άιφελ μαζί με τις κεραίες είναι 330 μέτρα. Όμως το καλοκαίρι θα τον παρατηρήσετε 15 με 20 εκατοστά ψηλότερο από ό,τι είναι τον χειμώνα, διότι είναι το υλικό τέτοιο, είναι μεταλλικός ο πύργος του Άιφελ και η συστολή και η διαστολή δεν ήταν, επειδή γέλασες, θα μπορούσε και 3-4 μέτρα που είπε ο Χρήστος,
2: ναι,
0: θα μπορούσε,
2: θα μπορούσε.
0: Αλλά εντάξει, μόνο 15,
2: αμέσως γέλασες,
0: 15-20 εκατοστά,
2: θα μπορούσε,
0: ψηλώνει το καλοκαίρι.
2: Έτσι, λοιπόν.
1: Σαν τα παιδάκια και ο πύργος του Άιφελ.
0: Και εγώ ψηλώνω το καλοκαίρι. Είμαι πιο ψηλό στο καλοκαίρι.
2: Και εγώ πρέπει να είμαι πιο ψηλό.
0: Και εσύ είσαι πιο ψηλό στο καλοκαίρι.
2: Και εγώ
0: ψηλό στο καλοκαίρι.
2: Βάζω και κάτι αθλητικά πιο.
1: Και εγώ είμαι πιο ψηλό. Φοράω τα κούνη.
2: Λοιπόν, παιδιά, σε λίγο θα παίξουμε. Όχι σε λίγο.
0: Σε λίγο.
2: Ενώ σε λίγο. Σε πολύ λίγο ήθελα να πω.
0: Σε πάρα πολύ.
2: Δηλαδή ο χρόνος τρέχει πολύ γρήγορα. Βέβαια. Γελάει, παιδιά.

0: άκου τι σκέφτηκε, δηλαδή πραγματικά.
1: Τι μυαλό είναι αυτό.
2: Να τον βγάλει έξω, να μου πείτε δύο πράγματα.
3: Δεν είπα τέτοιο πράγμα.
2: Να μου πείτε δύο πράγματα.
3: Δεν είπα τέτοιο πράγμα.
0: Για ηρεμιστέ.
3: Έλα τώρα.
0: Λοιπόν, letter game θα παίξουμε. Ούζου έχουμε.
3: Γυαλιά
0: ηλίου Ούζου. 2-11-18-91.
3: Τα πιο ωραία. Έχουν μια super hot νέα συλλογή. Μπείτε στο ouzu.gr να τα δείτε.
0: Τέλεια.

0: δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 8 και 21, και πάμε στο παιχνίδι μας Letter Game.
2: Όπα, αποφασισμένος και αποφασιστικός.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλά, εσύ?
2: Έχετε μια πολύ όμορφη γλυκιά φωνή.
3: Α, ευχαριστώ πολύ.
1: Για να δούμε αν και το ονοματάκι σας είναι τόσο γλυκό και όμορφο. Πώς λέγεστε?
3: Σοφία.
1: Πω, το καλύτερο όνομα.
2: Έχουμε πει ότι το Σοφία, το ξέρει Σοφία, ότι το Σοφία είναι το ωραιότερο όνομα σε όλο τον κόσμο? Έτσι έχει βγει.
1: Το ξέρει, φαντάζομαι.
2: Το ξέρει.
1: Το ξέρει.
3: Εμένα γενικά μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Ναι, ωραία. Εντάξει, εσένα σ' αρέσει, αλλά ξέρεις όμως ότι είναι σύμφωνα με έρευνα το πιο ωραίο όνομα σε όλο τον κόσμο.
4: Μονόκλ.
2: Για όλους τους ανθρώπους.
4: You know, Μονόκλ.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να παίξουμε το παιχνίδι μας. Το γράμμα Δέλτα είναι αυτό που...
4: Πολύ ωραίο γράμμα, Χρήστο, μπράβο.
2: Μπράβο, Χρήστο, για το Δέλτα.
1: Σήμερα ένα γράμμα πραγματικά που έρχεται από πολύ παλιά.
2: Από πόσο παλιά έρχεται?
1: Από τον 13ο αιώνα π.Χ.
2: Ειδικά το Δέλτα.
1: Το Δέλτα.
2: Τότε έσκασε το Δέλτα.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με το ζώο.
3: Ζώο δεινόσαυρος.
1: Όνομα.
3: Δανάη.
1: Πράγμα.
3: Δέρμα.
1: Φυτό.
3: Δεντρολίβανο.
1: Φαγητό.
3: Να πω δίπλες.
4: Να πείτε δίπλες.
2: Πόλη.
3: Διδημότυχος.
1: Χώρα.
2: Τυχό.
1: Διδημότυχος.
3: Δανία.
1: Επάγγελμα.
3: Δερματολόγος.
1: Τραγουδιστής, τραγουδίστρια, ηθοποιός και τα λοιπά.
4: Τι όχι τελικά.
3: Όχι.
1: Διαματόπουλος θέλεις να πεις?
3: Ο Διονυσίου θα πω.
1: Διονυσίου, ωραία. Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
3: Ο Δούναβης.
1: Είσαι άριστη.
2: Σοφία, πραγματικά είσαι όνομα και πράγμα, πραγματικά.
4: Γιατί πήρε, προσπαθήσαμε να τους πούμε μια-δυο έτσι βλαχιούλες, να κάνουμε λίγο πλάκα, οριακά.
2: Ήτανε στοχοπροσιλωμένη.
4: Δεν ασχολήθηκε καθόλου, ναι, και λέω, κοίτα να δεις, κάτι μου κάνει, δεν θα
2: πιστεύω,
4: είναι κάτι.
2: Και μπαίνει στο παιχνίδι
4: και πήρε να παίξει, να κερδίσει και να φύγει.
2: Τα γυαλιά της και τέλεια. Μπράβο, ρε Σοφία.
4: Τα λέγαμε.

0: Right now, right
1: λοιπόν,
0: now.
1: Λοιπόν, παιδιά, για να δούμε. Συγγνώμη, μιλήστε λίγο μέχρι να μην τα χαρτιά κάτω.
2: Όχι το χαρτί.
3: Όχι το χαρτί, ρε Χρήστο.
2: Κοίτα, τι μπορεί να πάθει ο άνθρωπος από τη μια στιγμή στην άλλη.
3: Έχουμε πει λοιπόν, ότι είμαστε στο δρόμο 89,8.
1: Δρόμος 89,8, λοιπόν. 8 και 26 ήρθε η ώρα για τον παράδεισο και την κόλαση. Ο Διονύσης μας στέλνει το εξής. Λέει, πήρα κατά λάθος μία βαλίτσα από το αεροδρόμιο. Ήταν ίδια με τη δικιά μου. Διαπίστωσα
3: τεράστιος φόβος μου αυτός.
1: Ναι, ότι ήταν η λάθος βαλίτσα. Ενώ μου συμβεί και εμένα, αλλά το κατάλαβα πιο γρήγορα την ώρα που έμπαινα στα μάξι. Αυτός λοιπόν το κατάλαβε όταν έφτασε σπίτι. Ανοίγει και βλέπει μέσα γυναικεία ρούχα. Βλέπει γυναικεία ρούχα, βλέπει ακριβά γυναικεία ρούχα και βλέπει και δύο πολύ ακριβές τσάντες γυναικείες μικρές. Έτσι λοιπόν σκέφτηκε να κρατήσει τις τσάντες για να τις κάνει δώρο σε ένα κορίτσι που έχει γνωριστεί τώρα τελευταία.
2: Τι ρομαντικό.
1: Να τις κάνει δώρο.
2: Τι ρομαντικό.
1: Και σου λέει είναι κακό να το κάνει αυτό, δηλαδή να επιστρέψει τη βαλίτσα, αλλά χωρίς τις δύο βαλίτσες, τις δύο τσάδες που έχει μέσα.
2: Α, τα άλλα θα τα επιστρέψει.
1: Ναι, τα άλλα
2: θα
3: επιστρέψει. Εξήγησέ του ότι θα τον μπουζουριάσουν τον
1: θέλει
3: άνθρωπο.
1: Γιατί αυτό θα πει ότι δεν ξέρει κάτι.
3: Ότι έχει βρει μια βαλίτσα, την έχει επιστρέψει, αλλά χωρίς δύο τσάντες.
1: Ναι.
2: Πώς θα αποδείξει ότι ήταν μέσα οι τσάντες. Έχει αποδεικτικά στοιχεία.
1: Αυτό θα πει ορίστε.
2: Ο άνθρωπος είναι ερωτευμένος. Τι να κάνει τώρα στο κορίτσι του,
1: δεν είχε λουκέτο. Δεν είχε λουκέτο. Ήταν, άνοιξε το φερμουάρ, βλέπει μέσα τι γίνεται. Είναι λογικό να ανοίξει γιατί νομίζω ότι είναι δικές του.
2: Βέβαια, βλέπει, θέλει να
1: βρει τις δύο τσάντες. Τις παίρνει. Είναι ολοκένουργες, τις πανάκριβες.
2: Του κουτιού,
1: κουτιού. Τις κάνει δώρο. Θέλει, δεν το έχει, το σκέφτεται.
2: Το σκέφτεται.
3: Μην το κάνει.
1: Δώρο στο κορίτσι του να επιστρέψει ή να κρατήσει την τσάντα ότι τη βαλίτσα και να την επιστρέψει.
3: Δεν μας ενδιαφέρουν οι τσάντες ή ακριβές. Τι δεν έχετε καταλάβει ακόμα.
1: Εμένα τουλάχιστον. Όχι, ούτε σένα ούτε εμάς. Αλλά το συγκεκριμένο το φίλμα στο Διονύση.
3: Πώς το λένε Διονύση.
1: Ο Διονύσης προβληματίζεται.
3: Διονύση, σε παρακαλώ, μην το κάνεις. Αρχικά, όταν φεύγουμε από το αεροδρόμιο, τσεκάρουμε αν έχουμε πάρει τη σωστή βαλίτσα. Άλλωστε, γι' αυτό έχω πάρει μια φυστική βαλίτσα για να την ξεχωρίζω και να μην την παίρνει κανένας άλλος και να μην πάρω και κανονούς αλλονού
1: ανθρώπου.
3: Τώρα, όχι, θέλω να δώσω και μια συμβουλή. Ναι. Να παίρνουμε, ας πούμε, το χρόνο μας, να βγάζουμε και ένα ρεζουμέ το οποίο να βοηθήσει τους ανθρώπους, Χρήστο μου, μέσα από αυτήν την εκπομπή. Όχι, σε παρακαλώ, επέστρεψε τη βαλίτσα.
1: Μήπως
3: όπως
1: τη
3: την
1: μία...
3: έχεις βρει.
1: Μήπως κρατήσει τη μία τσάντα.
2: Έχω λύση.
1: Δηλαδή...
2: Επειδή ενώ στην αρχή ήμουν ok με τον έρωτα και με το... Τώρα η Κατερίνα έτσι όπως πήγε να το θες και να μην φανώ κι εγώ ότι είμαι τίποτα παραβατικός, θα πω να μην τις κρατήσει.
3: Mm-hmm. Να μην τις κρατήσει, βέβαια. Μπράβο, Γιάννη.
2: Γιατί είναι και δώρο που το έχει πάρει κάποιος άλλος να δώσει. Τι μπορεί να κάνει όμως, να ζητήσει λίτρα. Για να επιστρέψει τη βαλίτσα και με τα λίτρα να αγοράσει την κοπέλα του κάτι. Εσύ, Χρήστο, συμφωνείς?
3: Χρήστο, μη συμφωνήσεις.
1: Είναι πανάκριβες τις τσάντες.
2: Ακριβώς. Να κάνει έναν απολογισμό να πει, ας πούμε, κοστίζουν αυτό μαζί με τα ρούχα τόσες χιλιάδες ευρώ. Ωραία. Μου δίνετε 2 χιλιαρικάκια και η βαλίτσα έρχεται σπίτι σας. Λίτρα! Λίτρα!
3: Δεν είναι σωστό.
1: Απαγωγή δηλαδή.
3: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια γυναίκα που έχει χάσει τα ρούχα της και τις τσάντες της.
2: Συγγνώμη,
3: και
2: ο Θανάσης έχει χάσει τα δικά του τα ρούχα.
3: Ο
2: Θανάσης δεν έχει ένα εσόρουχο να φορέσει αυτή τη
3: βαλίτσα.
1: Λέει κιόλας ότι μέσα στη βαλίτσα του βαλίτσα ήταν. Είχε πολλά άπλυτα.
2: Εντάξει, βέβαια. Από ταξίδι έχει πάει ο άνθρωπος. Τι θα κάνει. Δεν θα έχει τα άπλυτά του μέσα. Στη φόρα θα του τα βγάλουμε τα άπλυτα. Δεν είναι σωστό αυτό.
1: Ότι...
2: Είναι σωστό,
1: δηλαδή έτσι. Είναι λίγο άδικο το.
2: Η ανταλλαγή.
1: Να πει.
2: Όχι.
1: Γι' αυτό θα μας έστειλε αν ήταν η κυρία που πήρε τη βαλίτσα του Διονύση.
3: Άρα δηλαδή η κυρία, μισό λεπτό τώρα αλλάζει. Άρα η κυρία που πήρε τη βαλίτσα του Διονύση.
1: Δεν μας έστειλε εμάς, κάτι θα έχει κάνει.
3: Του άρεσε, της άρεσαν. Όχι. Αυτά που βρήκε μέσα.
1: Όχι, βέβαια, αλλά απλά δεν μας έστειλε εμάς.
3: Δεν θα έπρεπε να την έχει γυρίσει, δεν θα έπρεπε να έχει φτάσει ήδη στα χέρια του Διονύση η βαλίτσα του.
1: Μα συγγνώμη, μπορεί να την έχει στείλει, αλλά θα έχει μια διαδικασία τουλάχιστον 6 μέρες όλο αυτό, να ξέρεις. Επειδή μου έχει συμβεί. Δεν γίνεται μπαμπαμ.
3: Α, είναι τόσο πολλές μέρες.
1: Έχει μια διαδικασία. Να πάει, να γυρίσει πίσω, να την πάρει αμέσως.
2: Μέρα τρέχοντας.
1: Λοιπόν.
2: Έτσι,
3: να μην να μην θυμηθώ τι έπαθα στη Ρήγα της Λετωνίας. Να μην το ξαναθυμηθώ αυτό το πράγμα. Που ήσασταν εκεί πέρα και κάνατε Dolce Vita και μένα μου ήρθε η βαλίτσα μια μισή μέρα μετά.
1: Λοιπόν, σηματίσεις, βιτήσεις.
3: Δεν ξέρω, κάτι έχω μάθει.
1: Πάμε παρακατώ.
3: Το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS είναι η μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα με 37 χρόνια εμπειρία στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία και στα τρία αυτά. Προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά. ψυχιακά.
1: Με καλά, ρε. Τι έχει πάθει, ρε.
3: Εγώ τι έχω πάθει.
1: Τι πάθαμε.
3: Εγώ τι έχω πάθει.
1: Τι έχει συμβεί, ρε Γιάννη, τι έχει πάθει.
3: Ναι. Προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με το University of Lancashire με 4 bachelor, 15 master και περισσότερα από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Οι εγκαταστάσεις που είναι υπερσύγχρονες βρίσκονται στο νέο κόσμο και μπορείτε να παρακολουθήσετε διαζώσεις ή με υβριδική φοίτηση με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στα ελληνικά. Αυτό τώρα γίνεται, που θα σας πω, μέχρι 31 Ιουλίου. Τι γίνεται μέχρι τις 31 Ιουλίου? Προσφέρονται ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, λοιπόν, ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου, και περισσότερες πληροφορίες μπορείς να πάρεις στο www.icps.college ή στο 210-645-65-65, Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
4: Όλες τις επιτυχίες.
5: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Όλες τις επιτυχίες.
4: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν παίζεται.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοίτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-65-65 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Δρόμος 89,8.
7: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
8: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
9: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο Maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
11: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
12: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
11: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
13: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω, να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
17: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
3: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά green πορτοκαλάδα, λεμονάδα και βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8, παιδιά. Είναι
1: όσο
0: 8
1: πας και γίνεσαι χειρότερα
0: εδώ
1: μεταξύ.
0: Η φωνή μου χαλάει. Κατερίνα, με τεντωμένα τα αυτιά σε ακούμε.
1: Ξέρεις τι, σκεφτόμουν σε σχέση με αυτή την ιστορία που μας είπε η φίλη μας ότι θέλει να φιλοξενήσει έναν πρώην της ο οποίος έχει ανάγκη και την έχει βοηθήσει πάρα πολύ και ο φίλος της δεν το δέχεται και τι να κάνει. Που θυμήθηκα τη δική μου ιστορία.
2: Που δε μία σχέση είχε με την... Αλλά δεν θυμήθηκε, οπότε αυτό
1: είχε σημασία. Και θυμήθηκα αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε. Πόσο πολύ με είχε βοηθήσει όταν ήμουνα στην Ιρλανδία. Και πόσο, ρε παιδί, όταν ας πούμε βρίσκεσαι κοντά σε ανθρώπους και ειδικά σε μια ξένη χώρα που σε βοηθάνε, τους έχεις, ρε παιδί μου, μια
0: υποχρέωση.
2: Okay, πώς ναι. έχει βοηθήσει.
1: Όταν έρχεται, ας πούμε, κάποιος, δεν πρέπει, δεν έχεις σχέση να τον φιλοξενείς τον άλλον άνθρωπο και ο άλλος ο άνθρωπος, ο σύντροφός σου, να δεχτεί αυτό το πράγμα. Δεν είναι ανθρώπινο αυτό. Δεν είναι ανθρώπινο.
0: Το δάγκονες.
1: Ποιο δάγκονες.
0: Το δάγκονες.
2: Είχε κρύο, εννοείς.
0: Όχι, τον δάγκονες είναι χρήματα.
1: Τι λες, ρε.
0: Δεν είμαι σε βοήθαγε.
1: Ρε. Είσαι ένας άνθρωπος σε μια ξένη χώρα, ας πούμε. Σου λένε. Θα πας από εδώ. Εμένα, ρε.
0: Δεν ξέρω, λέω, πώς σε βοήθαγε.
1: Ως φίλοι άνθρωποι εκεί.
2: Tour guide, tour guide.
1: Ναι, τι θα πρέπει να κάνεις, που θα πρέπει να πας.
0: Τέτοια λες, ναι.
1: Τέτοια πράγματα.
0: Εγώ θυμάμαι
1: τα... Σε μια δύσκολη... Ακού λέει το
0: γιατί...
1: Ρε, είσαι με τα καλά σου.
0: Γιατί εγώ δεν είχα φίλους στο... Θυμάμαι στο... Όταν ήμουν φοιτητής, δάγκωνα κάποιους.
1: Δηλαδή, εγώ ποτέ. Με δάγκωναν, ναι.
2: Και ως φοιτήτρια σε δαγκώναν. Ήσουν ως φοιτήτρια σε φάση
1: έχεις, να... Άξω λίγο. Αυτό άμα το έχεις αγάπη μου, σε ακολουθεί όλη τη ζωή σου.
0: Α, σε δαγκώναν από τότε.
1: Δεν θα έλεγα, δεν θα το έλεγα έτσι. Μου αρέσει να δίνω.
0: Γι' αυτό τώρα έχει γίνει τόσο δύσκολη.
2: Λίγο
0: σφιχτούλα. Λίγο σφιχτούλα.
1: Εσύ
0: λίγο σφιχτούλα.
1: Καθόλου, καθόλου.
2: Η ζωή σε έκανε.
0: Σε έκανε ζωή, γι' αυτό.
2: Η ζωή σε έφτασε.
1: Ρε, αυτοί κάτι ξέρουν. Αυτοί κάτι ξέρουν που κάνουν τέτοια πράγματα. Μήπως εγώ είμαι βλάκα τόσο καιρό. Σκέφτομαι μέσα.
0: Όλα ετικέτες.
1: Αλλά α πούμε, αυτό ο φίλο μου που είχα στην Ιρλανδία. Ήτανε ο γιος του Προέδρου του Πανεπιστημίου του Λίμερικ. Και επειδή εγώ ήμουν η μοναδική Ελληνίδα εκεί πέρα.
2: Α, ήταν ο γιος του Πανεπιστημίου.
1: Του Προέδρου.
2: Προέδρου Πανεπιστημίου.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Α, έκανε στρατηγική επιλογή.
1: Ναι,
2: εγώ,
1: όχι.
0: Καλά.
2: Δεν ήταν πηγαίνει.
1: Ρε, εγώ όταν το γνώρισα τον άνθρωπο, δεν ήξερα ότι είναι ο γιος του Προέδρου του Πανεπιστημίου.
0: Τυχαία, τυχαία.
1: Το ορκίζομαι αυτό.
2: Είσαι ο γιος. Άκου να δει σύμπτωση.
1: Το ορκίζομαι.
2: Καταπληκτικό.
0: Εννοείται ότι δεν χρειάζεται να το δαγκώσει. Αφού είσαι με τον γιος του Προέδρου.
1: Εσύ, το ορκίζομαι ότι δεν ήξερα. Μετά μάλιστα. Το έμαθα. Εν πάση περιπτώσει όμως.
0: Πέρασε πολύ καιρό. Έζησα ένα πάρα.
2: Βέβαια. Φίλε.
1: Τώρα είστε άνθρωποι εσείς. Είστε άνθρωποι εσείς. Ήμουν λοιπόν η μοναδική Ελληνίδα εκεί πέρα και μου λέει τέλος πάντων. Ο Στίβεν μου λέει να πάμε, μου λέει, σε έχουν καλέσει οι γονείς μου στο σπίτι. Στο σπίτι τους που μένανε. Ήταν λίγο πιο μακριά, ήταν στον Τιπερέρη το σπίτι τους. Εμείς πάνω στο Πανεπιστήμιο του Λίμερικ.
2: Να το πάλι τον Τιπερέρη, είχαμε και να το δούμε.
1: It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. Και μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και φτάνουμε, εν πάση περιπτώσει, και ανοίγει μία πόρτα. Μάλλον δεν ήταν πόρτα, ήταν δύο πράγματα τα οποία έτσι ήταν σαν να είναι συνδεδεμένα, αλλά έμπαινε μέσα και του λέω: τι είναι αυτό, ρε εσύ? Και μου λέει: αυτό είναι για να μην βγαίνουν έξω τα άλογα. Λέω ποια άλογα, μου λέει εδώ πέρα μέσα.
2: Αν είσαι αυτό που έχουν στους τάβλους που κρατάει ίδιο.
1: Ναι, που κανονικά είναι.
2: Πορτάρι,
1: ας πούμε, πορτάκια.
0: Βασιλική οικογένεια
1: ήταν.
0: Μου κάνει πιο πολύ.
1: Δεν ήταν. Άκου τώρα. Και μπαίνουμε και είναι συστάδες από δέντρα και ένας διάδρομος, ας πούμε, μεγάλος, στον οποίο πηγαίναμε και δεν τελείωνε, δεν το έλεγα το σπίτι. Και τέλος πάντων εμφανίζεται ένα σπίτι θεόρατο όπως αν ήταν.
2: Σε πύργο έμενε.
1: Όχι εγώ.
2: Αυτός λέω.
0: Αυτός, δεν είπα.
1: Ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου έμενε εκεί πέρα. Λοιπόν, και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Γιατί με έχουν καλέσει, θα το πιστέψετε. Γιατί είναι φιλέλλην ο μπαμπάς και ο οποίος με το που μπαίνω μέσα, τι έχει μπροστά του. Άμα το βρείτε.
0: Αγάλματα.
1: Όχι.
2: Το Λόρδο Βίρονα.
1: Όχι.
0: Το Ρίγα Φεραίο. Το Ρίγα Φεραίο.
1: Είμαστε σε μία από τις βεράντες και είναι ένα τραπεζάκι. Πάνω στο τραπεζάκι, τι έχει αυτός.
2: Ριζοσπάστη.
0: Ο φοιτητή λέει.
2: Πάνω από ξέρω εγώ.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Τι έχει μπροστά του.
0: Έχει κάποιο. Του σε φέρει. Έχει ελίτη.
2: Όμηρο.
0: Όμηρο.
1: Είστε πολύ κοντά με τον Όμηρο. Έχει έναν Οδυσσία. Χάρτη. Ναι, ναι. Έχει έναν χάρτη πολύ μεγάλο της Μεσογείου. Mm-hmm. Και μου λέει: Κατερίνα, χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε μία φοιτήτρια από την Ελλάδα μαζί μας στο Πανεπιστήμιο κτλ.
2: Βρες μου την Κρήτη τώρα.
1: Βρες μου. Όχι. Θέλω να μου πεις τη δική σου ερμηνεία. Mm-hmm. Άκου που έμπλεξα τώρα. Τη δική σου ερμηνεία για το ταξίδι του Οδυσσέα. Από ποιες περιοχές έχει περάσει ο Οδυσσέας στην Οδύσσια μέχρι να φτάσει ξανά στο σπίτι του? Το καταλαβαίνεις αυτό που έπαθα?
0: Συγγνώμη, γιατί έδερε τη δικιά σου ερμηνεία?
1: Γιατί ως Ελληνίδα σου λέει, αυτή θα ξέρει. Ναι. Αυτός είχε ένα πλάνο στο μυαλό του.
0: Είχε, λέει,
1: εγώ πιστεύω, μου λέει, έφυγε από εδώ, πήγε εκεί και τα λοιπά. Έπλεξα, δηλαδή, την ώρα που με φώναξε η μαμά του για να τη βοηθήσω στη μαγειρική, που έκανε κάτι καταπληκτικά σπαράγγια, απροπό. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα σπαράγγια, όπως έχετε καταλάβει. Mm-hmm. Τα έκανε με μοναδικό τρόπο και μετά μου δώσανε και ένα μαγιότι, γιατί είχαν και ένα εξωτερικό τζακούζι. Και όταν κάνανε τζακούζι, βλέπαν τα άλογα να πηγαίνουν, έρχονται μπροστά του. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, και εγώ μία μικρή επαρχιωτοπούλα ήμουν σε αυτό το σπίτι για κάποιες ώρες, το αντιλαμβάνεσαι?
2: Δεν μπορώ.
0: Χαμός, ε.
1: Χρήστο, αλήθεια, αλήθεια, δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Τι να πεις εμένα. Έλα, Χριστέ μου.
1: Ήταν κάτι ordinary, ας πούμε, αυτό για αυτούς. Όχι για μένα, σαν το τραγούδι.

0: Δρόμος 89,8, 9 παρά 9 παρακαλώ.
1: Εσύ, απίστευτο. Έχω ξανά συγκινηθεί. Είπαμε πριν για τον φίλο οδηγό ταξί που έφυγε με σηκωμένο το καπό για να μην φανεί η πινακίδα του και ήταν όντως κάτι πρωτοποριακό. Όμως δεν είναι επίσης συγκινητικό και εθνικά υπερήφανοι θα μπορούσαμε να νιώσουμε για έναν υπέροχο τύπο ο οποίος ήθελε να κάνει το γύρο της Ευρώπης με ποδήλατο. Πήγαινε πάρα πολύ καλά όλο αυτό, αλλά τελικά τον λίστεψαν στο Μενίδη.
0: Είχε φύγει από το κέντρο της Αθήνας και έφτασε μέχρι Μενίδη.
1: Είχε. Τι εννοείς, ποιο κέντρο της Αθήνας? Είχε ξεκινήσει από τη Γαλλία.
0: Α, από τη Γαλλία.
1: Είναι 22χρονος Γάλλος, ο οποίος είπε, πήρε το ποδήλατό του και λέει: θα κάνω το γύρο της Ευρώπης. Αλλά μέσα στο γύρο αυτό, μια κουκίδα. Πώς σου είπε ένα πριν ο κύριος να του δείξει πώς θα πέρασε ο Οδυσσέας. Αυτός, ένας από τους σταθμούς του, ήταν, πέρασε και από το Μενίδη, όπου, πώς το είπες πριν, τον δάγκωσαν. τον δάγκωσαν στο Μενίδη. Τον λύσεψαν, περικυκλώθηκε από μια ομάδα ατόμων, του άρπαξαν αντικείμενα και εξοπλισμό που χρειάζονταν για να συνεχίσει το ταξίδι του.
0: Εδώ πετάγει τη Λατινοπούλου. Νάτα.
1: Νάτα, τα έπαγω. Εντάξει. Κατερίνα, χρειάζεται, άμα μπορείς να συνεισφέρεις, ένα κινητό με ενσωματωμένο GPS και ένα σακίδιο για να μπορείς να συνεχίσεις το ταξίδι του. Έχει αφήσει τα στοιχεία του, μπορώ να σου τα δώσω να το στείλεις αν θέλεις.
2: Να είσαι καλά.
1: Δέχεται και Άιρις. Μπορώ να το περάσει με Άιρις. Να κάνεις το γύρο της Ευρώπης, να έχουν πάρει όλα καλά και να σε κλέψεις το Μενίδι, Εντάξει, εντυπωσιακό.
0: Έτυχε. Ας πούμε ότι έτυχε. Πάμε παρακάτω.
1: Κατερίνα.
0: Εσύ.
2: Γιάννη.
1: Εγώ.
0: Κατερίνα.
1: Θα συνεχίσω ταξιδιάρικα. Okay. Όχι με ποδήλατο όμως. Θα σας αναβαθμίσω πάρα πολύ τώρα να κάνετε κι εσείς ένα ταξίδι. Σκέφτεστε μια επόμενη απόδραση. Υπάρχουν μέρη που τα βλέπεις φωτογραφίες και λες: έλα ρε, αποκλείεται αυτό να είναι αληθινό. Και μετά πας στη Μάλτα. Γαλαζοπράσινα νερά, πέτρινα σοκάκια γεμάτα ιστορία και ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την καθημερινότητα από το πρώτο λεπτό. Και βρίσκεται μόλις μία πτήση μακριά, διότι η αγαπημένη μας Aegean σε φέρνει πιο κοντά με τις απευθείας πτήσεις από Αθήνα για Μάλτα. Μπες στο aegeanair.com, κλείσε τώρα θέση και ετοιμάσου για την επόμενη απόδρασή σου.
0: Σε λίγο, παιδιά, σε λίγο θα ακούσετε την Κατερίνα Καραβάτου, δηλαδή 4, 3, 2, 1, πάμε.
2: Χαίρομαι τώρα που μου το κάνεις έτσι αυτό, γιατί πραγματικά αυτό που θα πω.
0: Θα σε προλογίσω.
2: Αυτό που θα πω είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ εντυπωσιακό. Όσο εντυπωσιακό είναι και το lamination effect, που μέχρι σήμερα το απολαμβάναμε μόνο στα κομμωτήρια, ενώ τώρα μπορούμε να το έχουμε και στο σποίτι μας. Πώς? Με τη νέα σειρά περιποίηση Sios Intense Glaze. Με την ενισχυμένη φόρμουλα Silicium Shine Complex, χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη χρήστο, προστασία από τις φθορές, έλεγχο του φριζαρίσματος, μεταξένια γλώσση μαλλιά, βέβαια πάντα με επαγγελματικό αποτέλεσμα. Και αν θέλετε να γνωρίσετε από κοντά αυτή τη νέα σειρά, το Σάββατο, τώρα που έρχεται, στις 11 Ιουλίου, από τις 11 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι, η Sios σας περιμένει στο Βάρκιζα Resort με ένα ξεχωριστό pop-up event και το εντυπωσιακό Sios Ban. Ανακαλύψτε τη νέα εποχή της λάμψης στα μαλλιά με το νέο Sios Intense Glaze.
0: Σε λίγο θα παίξουμε πάρε τα λεφτά της Κατερίνας. 50 ευρώ δίνει σήμερα. 2-11-18-91.
1: Πόσα δίνει?
0: 8-9-8-50.
2: 50.
0: 50.
2: 50.
1: Έλεγα μήπως 50. Θέλει κάτι παραπάνω.
0: Κάτι παραπάνω θέλει.
2: 50.
0: Αλλά 50. Κανονικά δίνει 50.
1: Ας τα αφήσουμε 50. Ας τα αφήσουμε 50.
0: Αυτό σου είναι. 50.
2: 50.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: 99,8. Δεν πέσετε.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
4: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
7: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
4: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
1: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
2: ο διαγωνισμός κλείνει.
3: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
4: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
5: Και όταν παίξει,
6: πρέπει να είσαι έτοιμος.
4: Άκου το Αιγαίο.
5: Στείλε αμέσως.
6: Ζήσε τη βραδιά.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
8: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και.
9: Για πάντα.
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
12: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
10: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
13: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
14: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
15: Κύριε Αντώνη,
14: ναι.
15: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
16: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
19: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
20: Δίψα για δίψα, για δίψα, για δίψα, για δίψα.
19: Και στα μεγάλα μάτς, Βίκος Κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
21: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
22: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
10: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
22: Νιώστε ασταμάτητοι.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
4: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
23: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
8: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
23: Για πότε είναι αυτά?
8: Για σήμερα.
23: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
0: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
23: Oh, φτάσαμε.
7: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
0: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πρωινό στον δρόμο, 89,8, τρίτη ώρα, 9 και 1. Και μια έρευνα έβγαλε ότι...
2: Από το μονόκλι?
1: Όχι, όχι, όχι. Ότι ανάμεσα σε δύο αδέρφια, αυτός που βγάζει τους μικρότερους βαθμούς, που δεν τα πηγαίνει πολύ καλά σχολείο τέλος πάντων, που έχει τους χαμηλότερους βαθμούς στο σχολείο, έχει περισσότερες πιθανότητες να βγάλει χρήματα στη ζωή του, να πάει καλύτερα οικονομικά.
2: Αυτό είναι πολύ ωραίο σενάριο.
1: Σύμφωνα με έρευνες.
3: Γιατί είναι ωραίο σενάριο?
1: Ωραίο γιατί?
2: Για αυτό που δεν βγάζει τους βαθμούς.
3: Ναι, για τον άλλο που παλεύει και ο άλλος
1: τώρα που το ακούει.
2: Αυτό
1: θα πει...
2: δεν είναι ωραίο.
3: Θα το ακούσουν αυτά τα παιδιά τώρα να πούνε α, τα παρατήσουμε, ας τα φορτώσουμε όλα στον κόκορα.
2: Όχι,
3: ας βγάζουμε χάλια βαθμούς και μετά θα βγάλουμε λεφτά.
2: Ας βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο, μισογεμάτο.
3: Δεν μ' αρέσει η έρευνα, διαφωνώ. Σύμφωνα... Πρώτα απ' όλα γιατί είμαι το παιδί που έβγαζε τους μεγαλύτερους βαθμούς στην οικογένεια.
2: Εγώ ήμουν ένα παιδί, οπότε έπρεπε να βγάζω υποχρεωτικά μεγάλους βαθμούς. Δεν βγάζω νόημα.
1: Τους χαμηλότερους εγώ.
3: Είχες χαμηλότερους από τη
1: η
3: Βούλα.
1: Ήταν,
3: Βούλα,
1: ήταν, Βούλα ήταν πολύ πιο δυνατή. Πολύ δυνατή, δυνατή. Ναι. Α, και εγώ είχα καλούς βαθμούς. Ναι. Αλλά η Βούλα ήταν δυνατή. Ναι. Αυτό συμβαίνει, λέει, επειδή η επιτυχία εκτός σχολικής αίθουσας συχνά εξαρτάται από χαρακτηριστικά όπως η ανθεκτικότητα, η διάθεση για ανάληψη ρίσκου.
2: Α, θέλει να είσαι και ανθεκτικός.
1: Και η δημιουργικότητα.
2: Και δημιουργικός.
1: Αναπτύσσεις δηλαδή άλλα πράγματα. Τι αναπτύσσεις, όχι ότι είσαι, αυτά τα αναπτύσσεις. Mm. Η δημιουργικότητα, η ανθεκτικότητα, η ανάληψη ρίσκου έρχονται στη ζωή. Δεν είναι δεδομένα όλα αυτά ανάλογα με τις συνθήκες που υπάρχουν γύρω. Έτσι,
2: τώρα δεν μ' αρέσει ούτε εμένα η έρευνα.
3: Δηλαδή, πώς η ανάληψη είσαι... ρίσκου οδηγεί στην ανάληψη ATM μετά, κατάλαβες? Ανάληψη,
2: δηλαδή,
3: ανάληψη.
1: Οι ακαδημαϊκές επιδόσεις μετρούν τις γνώσεις, δεν αποτυπώνουν πάντα τον τρόπο σκέψης που απαιτείται για τη διαχείριση της αβεβαιότητας και της αξιοποίησης των τολμηρών ευκαιριών.
2: Ωραία, ναι, αλλά.
1: Αυτά είχα να πω, αγαπητοί συνάδελφοι.
2: Όχι, ρε παιδί μου, πετάς μια βόμβα εδώ
1: πέρα.
2: Πετά
1: μια βόμβα, ναι.
2: Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος διαβάζει και έχει άλλους βαθμούς δεν μπορεί να είναι δημιουργικός, δεν μπορεί να είναι ανθεκτικός, ίσα-ίσα που είναι πολύ ανθεκτικός. Δεν μπορεί να αναλάβει ρίσκο, φυσικά για να μπορεί να το κάνει και αυτό το πράγμα. Διαφωνώ με την έρευνα. Γιάννη, είχες δίκιο.
3: Ευχαριστώ, Κατερίνα μου.
2: Γιάννη, είχες πάρα πολύ
3: παρασύρθηκες
2: δίκιο.
3: Παρασύρθηκες λίγο στην αρχή,
2: αλλά...
3: Από
2: πού είναι αυτή εδώ η έρευνα?
3: Από
2: πού είναι αυτή εδώ η έρευνα?
3: Από το Πανεπιστήμιο της Τραχανοπλαγιάς.
2: Σιγά μην είναι το Χάρβαρντ.
1: Χάρβαρντ.
2: Ούτε καν, ούτε απ' έξω δεν έχει περάσει η έρευνα από το Χάρβαρντ.
3: Μιλάει, μας τραβήξε μια μίνι στο Χάρβαρντ και θα την έχουμε στο τέλος. Το έχουμε πάρει το βράδυ και το πηγαίνουμε πάλι. Πριν κορδέλα το Χάρβαρντ.
0: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Λοιπόν, καθυστερεί αυτή την ώρα στην κάθοδο τη λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Ιωνίας μέχρι το Εγάλεο. Στην άνοδο θα συναντήσετε προβλήματα από τα Σεπόλια μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Υπάρχουν καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Θα χρειαστείτε γύρω στα 15 λεπτά αποφυλής μέχρι η Κηφισίας. Αντίστοιχες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα μέχρι την έξοδο της Δουκής Πλακεντίας. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η άνοδο τη λεωφόρου Κηφισίας από το κέντρο μέχρι και το Χαλάνδρη. Στην κάθοδο θα συναντήσετε προβλήματα στο ύψος του Αμαρουσίου μέχρι το Δαχτυλίδι και αργότερα από τους Αμπελοκίδη. Κήπους μέχρι και το κέντρο. Η Βασιλή Σοφία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από την Καλυθέα προς το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλες καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Καρέα στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Αν με ρωτάτε για την παραλιακή, θα δυσκολευτείτε πηγαίνοντας προς Πειραιά από τον κόμβο της λεωφόρου Συγκρού και μετέπειτα. Φυσικά παραμένει μοντελιαρισμένη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυλο.
2: Ερωτική απογοήτευση δεν είναι.
3: Είμαι πάρα πολύ καλά και θα σας πω για τον καιρό ότι αναμένουμε ηλιοφάνεια. Θα υπάρχει ένα βοριαδάκι από 4 έως και 6 μποφόρ το απόγευμα. Θα φυσήξει. Η θερμοκρασία παραμένει ένας άλυτος γρίφος. Οι τελευταίες πληροφορίες δεν είναι πως θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8. 9 και 9 είναι η ώρα.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι μας. Πάρε τα λεφτά της Κατερίνας. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Το όνομά σας?
3: Λίνα.
2: Γεια σου,
1: εξαιρετικό,
2: Λίνα.
1: Εξαιρετικό το
4: από
1: Λίνα.
4: Το Σταυρούλα.
3: Από το Λαμπρινέ.
1: Λαμπρινέ.
4: Δεν έχουμε πετύχει σήμερα ούτε το λίγοντα.
2: Ούτε μισό, τίποτα.
3: Καμία σχέση.
1: Λίνα, με τι ασχολείσαι?
3: Εγώ είμαι φοιτήτρια, μόλις τελείωσα εκτοστική.
2: Α, μπράβο.
1: Σε ποια σχολή?
3: Τμήμα οπτικοακουστικών μέσων.
1: Α, ωραία.
2: Α, okay. Μάλιστα.
1: Και πολύ έχεις ενδιαφέρον. Άλλη μία χρονιά?
3: Άλλες δύο.
1: Είναι αυτό που ήθελες να κάνεις? Είναι η σχολή που ήθελες να σπουδάσεις?
3: Ναι, ήταν πρώτη μου επιλογή.
4: Δηλαδή, θέλω να ρωτήσω τι κάνεις μετά. Ποιους δρόμους μπορείς να ακολουθήσεις?
3: Βίντεο, ήχο, φωτογραφία.
4: Τέλειο.
1: Ασχολείσαι ήδη? Μοντάρεις ήδη βιντεάκια δικά σου? Ανεβάζεις στο Instagram ή TikTok? Παραδείγματος χάρη.
3: Όταν πάω ταξίδια, τραβάω έτσι κάποια πλάνα με ντρόουν, με κάμερα και τα κάνω έτσι σαν ένα μικρό βιντεάκι για μένα.
1: Α, μάλιστα, πολύ
2: ωραία. Ας πούμε, το όνειρό σου τι είναι να κάνεις σε σχέση με αυτή τη σχολή? Τι θα ήθελες γενικά στη ζωή? Θα θέλεις
3: να... Εμένα μου αρέσει πολύ η φωτογραφία.
1: Ωραία.
3: Οπότε θέλω να ασχοληθώ με αυτό το τομέα.
2: Στο ευχόμαστε, μέσα από την καρδούλα μας το ευχόμαστε, Λίνα.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια φωτογραφία της Κατερίνας Καραβάτου από τα παλιά τα χρόνια, τότε που σπούδαζε στην Ιρλανδία, και είναι με ένα φίλο της. Αυτός ο φίλος της, ο οποίος...
4: Εντάξει, κατά τύχη τώρα, δεν υπήρχε καμία σκοπιμότητα. Ήταν ο γιος του Προέδρου του Πανεπιστημίου που
1: κούκλος, ένας πολύ όμορφος, πολύ αλάνη.
2: Το ήξερα, εξηγώ.
4: Με αυτό είπα, έτυχε είπα.
1: Και ήταν ο κολλητός της, λοιπόν, που τη βοήθησε πάρα πολύ εκείνα τα χρόνια. Θέλουμε το όνομα αυτού του φίλου. Το όνομα αυτού του τύπου που είναι και σε μια φωτογραφία της Κατερίνας. Θέλουμε να μας πεις, λοιπόν, είναι ο Γκράχαμ ή ο Στίβεν?
3: Ο Στίβεν.
1: Σε κάθαρο?
3: Σε κάθαρο, ναι.
1: Πάμε λοιπόν στο μπαρ.
2: Ήμουν λοιπόν η μοναδική Ελληνίδα εκεί πέρα και μου λέει τέλος πάντων. Ο Στίβεν μου λέει.
1: Στίβεν! Μπράβο,
2: ο
1: Στίβεν!
4: Και όχι ο Γκράχαμ.
2: Σου στέλνω, Στίβεν μου, πολλά φιλιά. Σε ευχαριστώ για πάντα. Και όποτε έρθει Στίβεν στην Ελλάδα, να ξέρεις, θα μείνει σπίτι μου.
4: Θα μείνει σπίτι μου.
2: Θα μείνει στο σπίτι μου. Μπράβο, Λίνα. Συγχαρητήρια.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 4. Μου έστειλε ο Γιώργος Καραγκούνης,
1: μη
0: ο καλός
1: λες,
0: φίλος, φωτογραφίες που από τον αγώνα της Νορβηγίας με την Βραζιλία εδώ. Ναι, ήταν στο παιχνίδι και είναι εδώ με τον Ροναλντίνιο.
1: Τι λες!
0: Είναι τον Βεγνέρ, είναι με μεγάλους αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, με τον πατέρα του Χάλαντ. Μαζί ήταν τον αγώνα.
1: Στον μπαμπά του μοιάζει, ναι, ο Χάλαντ.
0: Παρακολουθήσε τον
2: αγώνα. Και ο Γιώργος Καραγκούνης.
0: Και ο Γιώργος Καραγκούνης. Μοιάζει με τον παπά του. Ε, όντως.
1: Mm-hmm. Πολύ αστείο.
0: Αυτό το παιδί δεν μπορεί. Ρε. Κοίτα τι ωραία ατμόσφαιρα.
2: Μου λέει κάτι Κατερίνα που δεν πάω το δύο. Για να μην πω κι εγώ.
0: Κοίτα τι ωραία ατμόσφαιρα.
1: Προσπαθώντας να.
2: Προσπαθώντας. Πίεστε σου. Όχι, δεν θα πίεστε σου πρώτα απ' όλα. Πίεστε σου.
1: Προσπαθώντας να περιγράψω στο κοινό πώς είναι ο μπαμπάς του Χάλαντ, είπα μοιάζει με το γιο του. Δεν ήταν ένα, έτσι ένας τρόπος για να μεταφέρω.
0: Ποιος είναι αυτός εδώ?
1: Αυτός είναι ο Ροναλντίνιο.
0: Πολύ σωστά.
2: Πώς κουρεμένος Ροναλντίνιο.
0: Αυτός εδώ ποιος
1: με
0: είναι?
1: Με τον Περέ.
0: Αυτός ποιος είναι?
1: Αυτός δεν είναι ο μπαμπάς του Χάλαντ?
0: Αυτός είναι, μπράβο.
1: Αφού μοιάζει με τον Χάλαντ, σου λέω.
0: Δεν ανήκει ο Γιώργος Καραγκούνης στην Dream Team.
2: Εννοείται, ρε. Μύθος.
0: Από το 2000 και μετά δεν μπορούμε να το βάλουμε μέσα σε μια ιδανική ομάδα των μεγάλων ποδοσφαιριστών. Δεν μπαίνει και ο Γιώργος Καραγκούνης.
2: Εννοείται.
0: Για αυτό που κατάφερε. Μέσα σε μια ιδανική ενδεκάδα.
2: Δεν μιλάω για την Ελλάδα μόνο. Για την
0: όχι.
2: Μιλάω ευρωπαϊκά.
0: Λέω γενικώς. Δεν μπαίνει.
2: Είναι τεράστιος, ναι, δεν το
0: για
2: συζητάμε.
0: Ποιο λόγο μπαίνει? Γιατί κατάφερε, σκέψω ότι η παρουσία του και το 4 αλλά και μετά την επόμενη περίοδο, κατάφερε η παρουσία του να ανεβάσει τόσο πολύ την εθνική ομάδα. Και βλέπουμε τώρα πόσο λείπει ένας τέτοιος παίκτης. Όχι ότι και οι άλλοι είναι πάρα πολύ
2: και
0: σημαντικοί.
2: Και ήταν από τους πρώτους, για να μην πω ο πρώτος Έλληνας, ο οποίος έκανε διεθνή καριέρα. Και όταν λέμε έκανε διεθνή καριέρα, δεν πήγε στο εξωτερικό και γύρισε μετά από ένα χρόνο.
0: Και όπου πήγε, αγαπήθηκε.
2: Στην Ίντερ που ακόμα τον έχουν πάρα πολύ ψηλά και τον φωνάζουν σε φιλικά, σε παλεμάχους.
0: Είχα πάει το δε στο Σαν Σίρο και του είχα κάνει συνέντευξη.
1: Πόσο καιρό ήταν εκεί?
2: Είναι επιτυχία. Πρέπει να είναι 2 χρόνια, πρέπει να είναι στην Ίντερ. 3. Μετά πήγε, έπαιξε στο Premier League, στη Φούλαμ.
0: Επίση
2: σε επίπεδο υψηλό. Όταν δεν το συζητάμε, τώρα είναι τεράστιος ο Γιώργος.
1: Δεν τον ξέρω προσωπικά, αλλά αυτό που μου βγάζει είναι ότι είναι και πάρα πολύ καλό παιδί.
0: Πάρα πολύ καλό παιδί. Πολύ ωραίο τύπος. Και ο Γιάννης το γνωρίζει και εγώ.
2: Και πάρα πολύ σεμνός, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ τώρα τον έβλεπα που κάθεσε δίπλα από τον Καραγκούνη. Που είστε. Τι να λέμε τώρα, και ήταν τόσο ταπεινός, τόσο καλός, εξαιρετικός.
0: Φοβερό παιδί και τον αγαπάν όλοι, άσχετα με το τι ομάδα είναι. Έτσι, οι Ολυμπιακοί και οι Εξίδες. Παοξίδες, όλοι τον αγαπάνε.
2: Το ξέρεις το σύνθημα που φωνάζαμε?
1: Θα του δώσεις φυλάκια.
0: Βεβαίως.
2: Στο γήπεδο του Παναθηναϊκού για το γιο. Δεν το ξέρεις?
1: Όχι, ρε.
2: Πώς να τη το πω τώρα?
0: Εντάξει.
2: Είναι από τα καλύτερα συνθήματα. Όλο δεν λέγεται, θα σου κάνω να το καταλάβεις. Είναι από τα καλύτερα συνθήματα που έχουν ακουστεί σε εφευρετικότητα ενόκειτα. Και ξεκίναγε λέγοντας: έχεις μια. Εδώ θα υπάρξει κενό, δεν λέγεται ραδιοφωνικά. Σαν του Γκουσγκούνι, Καραγκούνι, Καραγκούνι.

0: these beautiful things that I've got.
1: Δρόμος 89,8. Η ώρα είναι 9 και 25 και είναι η στιγμή να ακούσουμε το δικό σας προβληματισμό.
2: Είναι από τον Γιώργο και θέλω να ξεκαθαρίσω εξ αρχής ότι αυτό δεν το έχω ζήσει. Δεν το έχω ζήσει γιατί δεν έχω αδέρφια. Okay. Εσείς όμως μπορείτε να συνεισφέρετε.
3: Μάλιστα.
2: Καθώς
1: ακούμε,
2: έχετε.
1: Ακούμε.
2: Επίσης μπορείτε να συνεισφέρετε γιατί μας ακούτε στο 69878-9898-898. Λοιπόν, λέει ο Γιώργος, εδώ και 2 μήνες παίζει φάση με την αδερφή ενός καλού μου φίλου, αλλά δεν το ξέρει κανείς γιατί ο φίλος μου αυτός εδώ και χρόνια μας έχει ξεκαθαρίσει στην παρέα ότι αν ποτέ κάποιος από εσάς την πέσει στην αδερφή μου, θα γίνει χαλασμός. Οπότε ζούμε σαν μυστικοί πράκτορες και νομίζω ότι βέβαια αυτό μας εξητάρει κάπως γιατί κάνει όλη τη φάση πιο ενδιαφέρουσα, αλλά παράλληλα έχω αρχίσει και κουράζομαι. Θα ήθελα να ζήσω κανονικά.
3: Δεν έχει σχέση το ασώ με το ότι έχουμε αδέρφια, γιατί δεν μας στέλνει μήνυμα αυτός που την πέφτουν στην αδερφή του, μας στέλνει μήνυμα άλλος που την πέφτει στην αδερφή του φίλου του.
1: Ναι.
3: Άρα,
1: είναι
3: okay.
1: Άλλο.
2: Ρε παιδί μου, λέω, ο Χρήστος έχει μία αδερφή. Ναι. Όταν ήταν μικρή, μπορεί να είχε πει στους φίλους του.
1: Μην ανακατεύεις τη βούλα, θα μου στείλει μήνυμα τώρα. Μην με μπερδεύετε. Μην με μπερδεύετε.
3: Είναι που είναι στα αυστηρά, τι άσχημα πέσει.
1: Είναι αυστηρά, ναι, γιατί πριν.
3: Βλέπει εδώ
1: πέρα. Έκανε παρατήρηση.
2: Ναι,
3: έχει λίγα νεύρα η βούλα
1: τώρα.
3: Μπορούμε
1: μην την
3: ευρεάσουμε περισσότερο. Δεν είναι καλά η βούλα, σου λέω τώρα πρωί-πρωί.
1: Αυτά που ακούει.
3: Αυτά που ακούει. Δεν θέλει.
2: Εσύ έχεις μία αδερφή. Τη Σούλα. Άλλη. Έχουμε μία άλλη αδερφή.
1: Έχω μάχω τη βούλα, γιατί είναι από τη
3: να μιλήσω εγώ που έχω έναν αδερφό. Εγώ παρακαλώ να την πέσω στο αδερφό. Δεν έχω κανένα θέμα. Κορίτσια, ορμήξτε εσύ.
1: Σωστό.
3: Μίλαρος, γιατί
1: κορίτσια,
3: όχι.
1: Κορίτσια, μπορείτε να την πέσετε στον αδερφό του.
3: Μπορεί να την πέσει στον αδερφό μου.
2: Ο Μπίλης είναι ελεύθερος.
3: Είναι free ο Μπίλης.
2: Μη μου λες τώρα.
3: Βασίλης Κορδόνης, 30 χρονών, φυσικός του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι ελεύθερος.
2: Αδερφός σου και ελεύθερος, δεν μπορώ να το
3: του Γιάννη Κορδόνη.
1: Και προσέξτε, είναι χαλαρός.
3: Χαλαρότατος.
1: Είναι χαλαρός. Είναι ωραίο αυτό.
3: Αδιανόητα χαλαρό.
1: Πολύ χαλαρό.
3: Αν ψάχνετε κάτι χαλαρό σε άνθρωπο εννοώ, είναι ορισμός του χαλαρό. Δεν θα σας αγχώσει ποτέ.
1: Είναι υπέροχος.
3: Για τίποτα όμως. Για τίποτα.
1: Οπότε κορίτσια, μπορείτε ευχάριστα να την πέσετε και άνετα.
2: Ναι. Τώρα για να καταλάβω, θα βρούμε νύφη στον Μπίλη.
3: Εννοείται.
2: Ή θα βοηθήσουμε τον Γιώργο.
3: Γιατί να μην βοηθήσουμε και τον Μπίλη.
2: Να βοηθήσουμε τον Μπίλη. Αλλά να βοηθήσουμε και τον Γιώργο τον άνθρωπο εδώ πέρα. Ορίστε, μας βοηθάνε οι ακροατές.
3: Πώς μας βοηθάνε.
2: Λένε,
3: να κάνουν και αυτοί οι ακροατές.
2: Πες το στον αδελφό, λέει η Αλεξάνδρα. Πες το στον αδελφό. Θα δεις να συγχωρήσει. Έτσι είχε γίνει και στα φιλαράκια.
3: Α, όντως. Όντως, στην αρχή είχε εκνευριστεί. Τα φιλαράκια όντως μπορεί να είναι δείγμα. Γιατί ο Ρος στην αρχή είχε θυμώσει που ο Τσάντλερ, που ήταν ο κολλητός του, ήταν με την αδερφή του.
2: Πιστεύω
3: μετά όμως του άρεσε. Μετά
2: ότι
3: του άρεσε.
2: Είχε θυμώσει, γιατί το ξέραν όλοι επίσης.
3: Και
2: δεν
3: το είχε μάθει
2: αυτός. Δηλαδή, Γιώργο, να σου πω την αλήθεια, έτσι θα γίνει. Κάποια στιγμή θα το μάθει ένας, μετά θα προσπαθήσει να το κρατήσει μυστικό, μετά θα το πει στη Ρέιτσελ, μετά η Ρέιτσελ θα το πει στη Φίβη.
3: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια.
2: Η Φίβη θα το πει στον Τζόι, κατάλαβες. Οπότε πε το καλύτερα εσύ κατευθείαν στον Ρος, δηλαδή στον φίλο σου, για να τελειώνει ιστορία.
3: Εκτός τώρα ο άλλος είναι τόσο αυστηρός, ξέρω εγώ. Δηλαδή,
2: πόσο αυστηρός να είναι.
3: Στην Κρήτη, ας πούμε, το έχετε πολύ αυτό, ρε παιδί μου. Είστε λίγο.
2: Πόσο στερεοτυπικό στην Κρήτη.
1: Έχεις δει ένα ρεπορτάζ που έχω
2: κάνει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Έχεις δει ένα ρεπορτάζ, Γιάννη, που έχω κάνει.
3: Έχεις κάνει ρεπορτάζ.
1: Με κάτι κριτικούς που λένε μου πείραξε την αδερφή.
3: Αλήθεια, λέτε. Δεν το
1: θα του την επέξω, ρε.
3: Έλα, επίσης στερεοτυπικό, παιδί μου, στερεοτυπικό. Στη Μάνη, να πω, στη Μάνη. Το έχουν κάποιες περιοχές, το έχουν λίγο πιο πολύ. Στην Αθήνα δεν το έχουν τόσο πολύ. Α, μου πείραξε την αδερφή, θα σε.
1: Το έχετε στην Κρήτη αυτό συστατικά.
3: Στην Κρήτη η τιμή είναι
1: Κατερινά.
2: Είπε ότι δεν θέλει να κάνουν κάτι με την αδελφή του.
3: Αυτό
2: δηλαδή,
3: είναι.
2: Δηλαδή, ωραία.
3: Αυτό είναι, είναι λίγο.
2: Να εμπλέξει όλες αυτές τις καταστάσεις με τους φίλους του. Γιατί μπορεί, ξέροντας ότι αν κάποιος, ας πούμε, δεν φερθεί καλά στην αδελφή του, μετά θα πρέπει να πάρει θέση. Πολύ συγκεκριμένη.
3: Κοίτα, αυτό η αλήθεια είναι ότι ισχύει. Δηλαδή,
2: το ίδιο. Άμα τώρα, δηλαδή, αν φτάσει
3: μια κοπέλα που μετά εμπλέκεσαι με φίλια, όντως, άμα δεν πάει καλά το πράγμα, μακάρι να πάει καλά. Αν δεν πάει καλά, μετά.
1: Μακριά τα χέρια από την αδελφή μου.
3: Κάτω τα χέρια, ρε.
1: Κάτω τα χέρια, μακριά, εξαφανιστείτε.
2: Και ξαφνικά αρχίζει και μπλέκει τη βούλα.
3: Θα την παίξει.

0: Δρόμος 89,89 και 32 σήμερα. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε τη μεγάλη κόντρα ανάμεσα στο Μέση και το Σαλάχ. Θα τους δούμε και τους δύο απέναντι.
1: Χωρίς να νιστάζουμε, σημαντικότατο.
0: Πολύ καλό.
1: Να δούμε και ένα παιχνίδι με το μάτι ανοιχτό. Μα την Παναγία, δηλαδή. Έχω κουραστεί να κρατάω τα μάτια μου το ζόρι.
2: Ρε παιδιά, εσείς όταν συμβαίνει φάση, ας πούμε, μία έτσι ιδιαίτερη που μπορεί να μπει γκολ ή μπορεί να γίνει κάτι, σηκώνεστε.
0: Εγώ ανοίγω και τα δύο μάτια. Ναι, δύο μάτια.
2: Όχι, όχι, όχι. Να εξφενδονιστείς από, από τον καναπέ, ας πούμε.
0: Αν είναι η ομάδα σου.
2: Ναι.
0: Αν είναι η ομάδα σου.
2: Όχι, και χωρίς είναι η ομάδα μου.
0: Σε άσχετο παιχνίδι.
2: Εντάξει, στο Μουντιάλ.
0: Αν υποστηρίζεις κάποια ομάδα.
2: Αν χώνομαι για οτιδήποτε συμβαίνει.
0: Δηλαδή, μπορεί να υποστηρίξει και τις δύο ομάδες. Όποια βάζει γκολ να με πετάγει σε πάνω.
2: Δεν θα το έλεγα αυτό. Δηλαδή, χτες, ας πούμε, στο Ισπανί.
0: Συγγνώμη.
1: Τέλειο.
0: Μα τρελάνει. Ο γκολ.
2: Αλήθεια,
0: να διαλέγεις μία ομάδα.
2: Ισπανία, Πορτογαλία.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν ήθελα να εμπλακώ συναισθηματικά.
0: Ναι.
2: Και δεν είχα πάρει θέση. Κατάλαβες.
0: Είσαι και με τον Ρονάλντο.
2: Αγχωνόμουν.
0: Μας έλεγε την Πορτογαλία ότι θα το σηκώσει. Θυμάσαι.
1: Το έχει πει.
0: Ό,τι έχει πει Αμερική, Πορτογαλία έχει πει.
2: Έχουν φύγει όλα. Τι άλλα είπα. Αργεντινή είπα.
1: Αργεντινή είναι μέσα. Είναι μέσα. Ελπίζω να μην τη φάσει και την Αργεντινή.
2: Και πιο, νομίζω είπα Αργεντινή και Αγγλία έχω πει.
1: Καλά είσαι.
2: Αυτά έχω πει.
1: Θα παίξουν μαζί αυτοί οι δύο
2: μάλλον.
1: Αν πάει καλά, θα είναι ο ένα ημιτελικό. Θα είναι αυτός.
0: Ένας, ναι.
1: Αγγλία, Αργεντινή.
0: Ναι, πέφτουν μαζί αυτοί.
1: Αν κερδίσουν τα φαβορί, η ημιτελική θα είναι Γαλλία, Ισπανία και Αργεντινή, Αγγλία.
2: Καλά, πολύ δυνατό,
0: ε. Παιδιά, πάντως υπάρχει περίπτωση να το πάρει και μια ομάδα που δεν περιμένουμε. Να
2: αυτή γίνει... που έχεις πει.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή μπορεί να είναι το Μαρόκο, μπορεί να είναι το Βέλγιο.
2: Νορβηγία.
0: Η Νορβηγία επίσης την έχω βάλει τετράδα.
2: Εγώ θα ήθελα μια τέτοια εκκλήξη πάντως.
0: Τέτοιο τρελό σκηνικό. Καμία. Δεν έχουμε δει ποτέ.
1: Πάντα αποκλήσει, όχι.
0: Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο μετά το 82. Κάποια.
1: Έκπληξη.
0: Εκτός από την Κροατία που πήγε τελικό.
1: Και, ναι.
0: Εντάξει, γιατί την Ολλανδία που έχει πάει τελικό δεν τη συζητάμε, έτσι. Ναι. Η Ολλανδία είναι θεωρητή μεγάλη.
2: Εγώ, σημαντικές. Αν δεν το πάρει η Αργεντινή, θα ήθελα να το πάρει ένα outsider όπως αυτά που είπες. Ή το Μαρόκο,
1: ναι.
2: ή το Βέλγιο, ή η Νορβηγία.
0: Ελβετία, η Ελβετία. Γιατί και η Ελβετία έχει καλή ομάδα. Και το Βέλγιο.
2: Δεν την έχω πολύ την Ελβετία.
1: Πάντως στο Μουντιάλ δεν έχει γίνει ποτέ. Μια, να πούμε, έκπληξη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, στο Euro έχει πάρει η Ελλάδα, έχει πάρει η Δανία.
0: Η Δανία, αυτές οι δύο χώρες.
1: Έχουν γίνει έκπληξη. Στο Μουντιάλ δεν έχει κάποια ομάδα που να πει: πω, ρε φίλε, κοίτα ποιος το πήρε, ξέρω εγώ.
0: Ναι, εκτός από Ιταλία, Γερμανία, Βραζιλία, Αργεντινή, Γαλλία, Ισπανία.
1: Ναι, Γερμανία.
0: Συνέχεια αυτές οι ομάδες
1: το παίρνουν. Ναι, είναι δυνάμεις οι μεγάλες που το παίρνουν. Η Αγγλία έχει πάρει ένα, μα
0: ναι,
1: αυτό.
0: Το 66 μόνο.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν.
2: Εγώ θέλω να μιλήσω τώρα στους ανθρώπους που μας ακούνε και θέλουν να ασχοληθούν είτε με την ψυχολογία, είτε με τη συμβουλευτική, είτε με την ψυχοθεραπεία, για το γεγονός ότι υπάρχει για αυτούς πραγματικά ένα πάρα πολύ σοβαρό κολέγιο, το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, που είναι η μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα με 37 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακό. Και μεταπτυχιακά όμως, σε συνεργασία με το University of Lancashire, είναι 4 τα bachelor που μπορείτε να κάνετε, 15 τα master, περισσότερα από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Οι εγκαταστάσεις που είναι πάρα πολύ σύγχρονες βρίσκονται στον νέο κόσμο και μπορείτε να κάνετε μαθήματα είτε διαζώσεις είτε με υβριδική φίτηση, και βέβαια όλα τα προγράμματα διδάσκονται στα ελληνικά. Μέχρι δε τις 31 Ιουλίου προσφέρονται ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις. Οπότε για μπείτε στο www.icps.college ή τηλεφωνήστε στο 210-645-6565 για να μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε και την ευκαιρία. Κάντε το.
0: Σε λίγο θα παίξουμε Letter Game. 211-18-91-898. Ένα λεπτό, ένα γράμμα, 10 απαντήσεις σας περιμένουμε.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες.
4: Όλες τις επιτυχίες.

0: αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
7: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
8: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Με τις υγείες σου.
14: Πες έναν αριθμό.
13: 21.
14: 21. 21. Φι! Ποιος να με σκέφτεται?
13: Τα Leroy Merlin.
14: Μα δεν αρχίζουν από φι.
13: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
14: Φύγαμε!
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
16: Ας πιούμε σε αυτό.
17: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
18: Φραπέ, χαλαρά.
17: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
19: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
17: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
20: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
21: Άντε!
16: ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα.
18: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
16: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα.
18: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
16: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι.
18: Διψάς για μπάλα με 1-1. Διψά για. Και στα μεγάλα ματς, μπικοσκόλα με 1-1 δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
21: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
22: Οκ.
21: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8, 9 και 46 Letter Game. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
4: Το όνομά σας?
6: Αθηνά.
4: Αθηνά, με τι ασχολείσαι?
6: Είμαι φιλόλογος, τώρα δεν κάνω τίποτα. Μάλιστα. Το Σεπτέμβρη πάλι.
5: Να σου πω κάτι, ναι. Καλές διακοπές.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Τώρα που έχεις χρόνο, βλέπεις κανέναν αγώνα?
6: Βλέπω, γιατί ο φίλος μου ασχολείται όλο με το Μουντιάλ, με έχει πρίξει.
4: Είναι δικός μας, μπράβο.
5: Τέλειο. Όταν λες σε έχει πρίξει, τι εννοείς?
6: Βλέπουμε όλους τους αγώνες. Έχω κάνει διατριβή και εγώ σε αυτά.
5: Πολύ ωραίο. Είναι πολύ καλό όμως που θέλει ο φίλος σου να βλέπετε μαζί τους αγώνες. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό?
6: Ναι.
4: Ποια
6: ναι.
4: ομάδα σ' άρεσε, για πες μας? Τι θυμάσαι?
6: Ποια ομάδα μου αρέσει? Και η Αργεντινή μου αρέσει.
4: Ναι.
6: Και η Γαλλία.
4: Και η Γαλλία, αυτές οι δύο που είναι και από τα φαβόρη κιόλας.
6: Αφαβόρη,
4: από
6: ναι.
4: τα...
6: Αλλά και κάτι outsider αυτό, σας άκουγα πριν.
4: Ναι.
6: Και το πράσινο ακροτήρι πριν κόντεψε να
4: ναι,
6: κερδίσει.
4: Ναι, φοβερό το πράσινο ακροτήρι. Μπράβο, μπράβο. Άρα ανήκει, Γιάννη, η φίλη μας, το 51% που βλέπουν ποδόσφαιρο, έτσι. Χθες τι τηλεθέαση είχε ο αγώνας?
7: 41% έκανε μέσο όρο το Ισπανία-Πορτογαλία και το τελευταίο τέταρτο 51%. Δηλαδή,
5: βλέπαμε παιδιά και το βλέπω με το γιο μου τώρα κάτω. Και του λέω, παρατηρείς, γιατί πήγαμε, ήθελε να πάρει, ξέρω εγώ, και τίποτα τσίπς, να τρώμε τέτοια πατατάκια, γαριδάκια, ενώ βλέπουμε. Και δεν υπήρχε, δεν κυκλοφορούσε ψυχή έξω. Στις 10 παρατέταρτο είχαν ερημώσει οι δρόμοι σε όλη την περιοχή. Ήταν απίστευτο.
4: Για να δούμε λοιπόν τι θα κάνει τώρα η πρωταγωνιστρία.
7: Πριν παίξουμε, να πούμε στην Αθηνά να μας κλείσει το Λίο, έτσι, για να θυμηθούμε τα.
4: Χρονική
5: αντικατάσταση.
7: Χρονική
5: αντικατάσταση.
6: Χρονική. Λίο, Έλιον, Έλισσα, Λίσο, Λέλικα,
5: Λελίκη.
7: Λέλικα Ελελίγκιν. Αυτό το Λέλικα Ελελίγκιν, πώς μου έχει μείνει η Παναγία μου.
5: Σε όλους πιστεύω.
7: Απίστευτο.
5: Σε όλους.
4: Θα παίξουμε με το γράμμα έψιλον. Ξεκινάμε. Ζώο.
6: Ελάφι.
4: Όνομα.
6: Ελένη.
4: Πράγμα.
6: Έλικας.
4: Φυτό.
6: Ελιά.
4: Φαγητό.
6: Φαγητό. Άλλο.
4: Πόλη.
6: Ελευσίνα.
4: Χώρα.
6: Ελλάδα.
4: Επάγγελμα.
6: Ελαιοχρωματιστής.
4: Ποδοσφαιρική ομάδα.
6: Ελλάδα.
5: Εθνική. Εθνική.
4: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
6: Λίμνες, ποτάμια.
5: Είναι πάνω ένας ποταμός, είναι και...
6: Ελικόνο, ελικόνα.
4: Ελικόνα, σωστό.
5: Πολύ
4: φαγητό.
5: Καλά. Έλα τώρα...
6: Φαγητό.
4: Αυτό που πεστρίνει με ψωμί. Μπράβο, αυτό είναι.
5: Μπράβο, κορίτσι μας. Μπράβο. Καλές διακοπές, καλή ξεκούραση. Να περάσεις ωραία.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Δρόμος 89,8, 9 και 53 και... Τι πάθαμε? Τι τρώμε?
1: Δεν υπολόγισα σωστά.
0: Α, εντάξει, ας το με φάει και θα μιλήσουμε.
1: Και έβαλα μια μπουκιά από αυτό, εντάξει, το τέλειο κουλούρι που σε κέρασα, Γιάννη.
2: Φανταστικό κουλούρι, Κατερίνα. Τη γεύση του να έχεις.
1: Και τον καφέ που σου κέρασα, Γιάννη, όλα καλά.
2: Καλά, εντάξει. Τη δροσιά του να έχεις.
1: Ένα ευχαριστώ δεν ακούσαμε, ρε φίλε, όμως.
0: Πάντα τέτοια, παιδιά, πάντα.
2: Λέω ιδιωτικός, ναι. Θα πω και δημοσίως.
0: Λοιπόν, παιδιά, μπορούμε να αποχαιρετήσουμε τους φίλους μας.
2: Με το κεφάλι,
0: ευχαριστήσουμε με το κεφάλι ψηλά, σαν τους Βέλγους που έφυγαν με το κεφάλι ψηλά, που πραγματικά
2: έδωσαν την καλή.
0: Που έφυγαν ενώ από το γήπεδο. Που έφυγαν από το γήπεδο.
2: Λέω πως έχει γίνει. Δεν ξέρεις κάτι.
0: Όχι, όχι. Καμιά απάντηση από τον Τραμπ. Δεν
2: έχει τραμπά.
0: Που έδωσαν, δεν νομίζω.
2: Το πιο σημαντικό είναι ότι Τραμπ. Α.
1: Ναι, ναι.
2: Να γίνει τραμπά.
0: Με αυτό
2: κλείνω.
0: Έγραψε τέλο. Γεια σα. Γεια σα. Α, τι.
1: Πρέπει να πω τι ήταν αυτό το πράγμα που έκανε που είπε τώρα ο Γιάννης.
0: Τι ήταν?
1: Ήταν
0: 1, 2, 3.
1: Καταπληκτικό.
3: Και τώρα, και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
4: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε το κείμενο.
3: Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Ζώνη ασφαλείας με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Φανταστείτε έναν οδηγό που για κάποιο λόγο έχει καθυστερήσει και βιάζεται να φτάσει στη δουλειά του. Πατάει λίγο παραπάνω τον γκάζι. Ένα παιδί όμως πετιέται ξαφνικά μπροστά του κυνηγώντας μια μπάλα.
3: Με ταχύτητα 30 χιλιόμετρα την ώρα, όριο που πρόσφατα θέσπισε ο ανανεωμένος κώδικας οδικής κυκλοφορίας για την κίνηση μέσα στις πόλεις, ένα αυτοκίνητο μπορεί να φρενάρει έγκαιρα.
2: Με 50 ή 60 ή και περισσότερα όμως χιλιόμετρα, η πιθανότητα ατυχήματος πολλαπλασιάζεται. Τα όρια ταχύτητας δεν είναι τυχαία. Έχουν θεσπιστεί για να σώζουν ζωές. Δεν είναι παγίδες για την ίσπραξη προστήμων, αλλά εργαλεία που μας θυμίζουν να σεβόμαστε αυτούς τους κανόνες.
3: Όσο και αν βιαζόμαστε, λίγα δευτερόλεπτα λιγότερα στο δρόμο δεν αξίζουν μια χαμένη ζωή. Ο σεβασμός στην ταχύτητα είναι σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δρόμος 89,8.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
0: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
18: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
19: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
18: Special guest η Μαριό. Μία νύχτα.
19: Χιλιάδες φωνές.
18: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
19: Μην το χάσεις.
18: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
20: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
21: Δρόμος 89,8. Καλώς ήρθατε. 7 Ιουλίου σήμερα γιορτάζει η Κυριακή και στο Μουντιάλ έχει την τιμητική της η Αργεντινή. Στο μεταξύ είμαστε εν αναμονή του πρώτου κύματος ζέστη στη χώρα. Η Τρίτη κυλάει με ήπιο καιρό βέβαια. Η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας θα είναι από ό,τι φαίνεται η Κυριακή με θερμοκρασίες κοντά στους 39 βαθμούς Κελσίου στην Αττική. Μέχρι τότε μας γλιτώνει το Μελτέμι. Τρίτη πρωί είστε στο σωστό δρόμο. Στην παρέα σας η Ράνια Ντονάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε. Θα κλείσουμε και θέση στο νέο μας θεατρικό ραντεβού, θα πάμε και ταξιδάκι, θα πάμε και συναυλία, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Πάμε να ακούσουμε στη σειρά Αντιγόνη στο Τζάλα που έρχεται σε λίγο, Κωνσταντίνο Αργυρό που ψάχνει την αγάπη, να θυμηθούμε αγαπημένη Αναβίση στο Προτιμό σε live ερμηνεία από το Καλλιμάρμαρο, εκκίνηση με Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα. Καλημέρα.

0: Δρόμος 89,8.
1: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
9: Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: 7/7 σήμερα κάποιος να μας πάρει από εδώ. Έχουμε ακόμα μέρες. Βρίσκουμε όμως τον δρόμο μας εδώ στους 89,8. Ξεφεύγουμε με όλα τα αγαπημένα, όπως το Τζάκιο, τον αγαπημένο από την Ελένη Φουρέιρα που ακούμε σε λίγο. Θυμόμαστε Γιάννη Πλούταρχο, Γιατί Έχω Εσένα. Επίσης Δέσποινα Βανδύ στο Γιατρικό. Αυτός είναι νέος Νίκος Οικονομόπουλος σε μουσική, Γιώργου Σαμπάνη, Ένοχο Κορμί.
1: Κι αν η καρδιά σου

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, αρκεί να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε μία από τις σχολές της περιοχής σου, σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-2360.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Καλή επιτυχία σε όσους ποντάρουν σε αγώνες, θα λέγαμε.
3: Τι έγινε με το εικοσαρικό μου, δεν μου είπες.
2: Περιμένουμε. Το εικοσαρικάκι το πήρες πίσω, δεν ξέρω να το θυμάσαι.
4: Όπα! Αλήθεια λες.
2: Δεν το έχω πάρει.
4: Καλά, πήρες πίσω το εικοσαρικό.
2: Δηλαδή μην νομίζεις.
3: Περίμενε να το ξαναβάλω.
2: Όχι, μας δεν πειράζει.
4: Ίσα ίσα το έβγαλες, μας το μοστράρισες και το πήρες πίσω.
2: Το πήρε, ναι, ναι.
3: Ολόκληρο μπλε εικοσαρικό.
4: Θες να μου το κολλήσεις.
3: Ένα το μπλου κουρακάο και ένα το μπλε εικοσαρικό μου.
4: Θες να μου το κολλήσεις το κούτελο.
3: Έτσι.
4: Ναι, δεν μου έχουν κολλήσει ποτέ εικοσαρικό στο κούτελο.
3: Καλύτερα ίσως.
2: Πρέπει να πει κλαρίνο, ρε φίλε.
3: Ναι.
2: Τι έτσι, πώς θα γίνει.
3: Σκέψου να σου έρχονται και να σου παράνε.
2: Χωρίς λόγο.
4: Ωραία, δεν θα ήταν. Γεια σου, Γιαννάρα. Τσακ, πάρτο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Δρόμος 89,8.
7: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο Maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
9: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
8: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
10: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
11: Φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
12: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
13: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
14: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.

0: Λένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
14: Να αρχίσουμε να μετράμε αντίστροφα για τις διακοπές. Μετράμε αντίστροφα για το πιο ατμοσφαιρικό live του καλοκαιριού. Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Απόν μας δίνει ραντεβού στο Θέατρο Βράχων με special guest τη Μαριό σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, μεγάλες επιτυχίες και τραγούδια που αγαπήσαμε. Ο δρόμος σου δίνει την ευκαιρία να βρεθεί στη μεγάλη του συναυλία. Για να εξασφαλίσεις τη διπλή σου πρόσκληση, στείλε τώρα SMS στο 54301. Γράφεις δρόμος, αφήνεις κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Απόν. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε στο δικό μας δρόμο, συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Ακούμε τον Απόν σε λίγο στο Καίγομαι. Έρχεται και η Ριάννα, Where Have You Been. Αμέσως τώρα περνάμε στο Θοδωρή Φέρι. Είπες.

0: Αν καίγεσαι για την επαγγελματική σου αποκατάσταση, είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα προετοιμάσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής σε μία από τις 4 περιοχές στην Αττική, σε σταδίο Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-20-360.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Καλέ, πότε μπήκε ο Ιούλιος? Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη, πριν λίγο λέγαμε φέτος το καλοκαίρι θα οργανωθούμε μπουρουμπούν και τώρα ψάχνουμε μαγιό, άδειες, βαλίτσες και ποιος θα ποτίζει τα φυτά. Ο Ιούλιος είναι λίγο περίεργος μήνας. Έχει αυτή την αίσθηση του πάμε να τα ζήσουμε όλα πριν φύγουμε γρήγορα. Παρέες, βόλτες, γέλια, νύχτες που λες άντε μωρέ ένα ποτό ακόμα. Και τελικά πας σπίτι όταν ανοίγουν οι φούρνοι. Και κάπου εκεί λίγο πριν σκορπίσουμε σε νησιά, χωριά και παραλίες, είμαστε ακόμα εδώ μαζί. Οπότε ελάτε να πούμε τα νέα μας, να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα, να γελάσουμε, να γκρινιάξουμε, να πούμε και καμιά αλήθεια παραπάνω, βρε αδερφέ, γιατί καλοκαίρι δεν είναι μόνο οι διακοπές, είναι και με ποιους το ζεις. Και εμείς εδώ στην πολυκατοικία έχουμε ακόμα, πολλά να ζήσουμε.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας με τη Μαρία Σολομού.
2: Καθημερινά 4 μετά το απόγευμα
0: στον δρόμο 89,8.
2: Ένα λεπτό! Βαλή!

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
4: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
3: Κύριε Αντώνη,
5: ναι.
3: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
6: Αν πρέπει για ξαπλώστα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
7: Ας πιούμε σε αυτό.
8: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
14: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
15: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
17: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
16: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
17: νιώστε ασταμάτητοι.
16: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
18: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες
19: πού θα τα βάλω όλα αυτά.
18: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
20: Και τώρα.
21: Και τώρα.
22: So, are you guys ready?
20: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
23: Δρόμος 89,8.
7: Τρίτη πρωί χαλαρώνουμε μαζί στο δικό μας δρόμο και ετοιμάζουμε μίνι απόδραση στις Κυκλάδες. Ο δρόμος σε στέλνει για τρεις μέρες στη μαγευτική Νάξο. Για να απολαύσεις τις ατελείωτες χρυσαφένιες παραλίες, τα γραφικά σοκάκια της χώρας, την Πορτάρα και τις μοναδικές γεύσεις του νησιού. Διεκδικείς διαμονή για δύο άτομα με πρωινό στο Plaza Beach Hotel με θέα την παραλία της Πλάκας. Την κλήρωση θα την κάνουμε μαζί αυτή την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Αν θέλεις να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, να δηλώσεις συμμετοχή, στείλε τώρα SMS στο 54301. Γράφεις δρόμος, αφήνεις κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Νάξος. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρες συμμετοχής στο δρόμος.fm.gr. Στην παρέα σας ως τη μία η Ράνια Αντωνάκη, εδώ μένουμε στους 89,8 και ακούμε στη σειρά Αναβίση σε περίπτωση που Κωνσταντίνο Αργυρό στο Λιβασίλεμα και Κατερίνα Λιόλιου στο λογαριασμό.

Άλλο ένα πρωινό, ανταμώνουμε και βγάζουμε τη μέρα στους 89,8. Είναι ο δρόμος, είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Έρχεται νέο αγαπημένο από την Αναστασία σε λίγο, σπάστε τα. Θυμόμαστε μέλισσες και τάμτα και όλα τελειώσαν. Αυτός είναι ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια.

στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

0: Τι κάνεις?
1: Το ξέρεις ότι είναι cool να είσαι lifesaver. Επίσης ξέρεις ότι μπορείς να το συνδυάσεις και με μία μέρα κοντά στη θάλασσα. Έλα το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Δημαρχείο Σαλαμίνας και πάρε μέρος στη δράση του All Win Care για εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών, και μετά κάνε και τη βόλτα σου σε κάποιες από τις παραλίες του νησιού. Η δράση, που θα διαρκέσει από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί μαζί με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Δώσε αίμα και εγγράψε ως δότης μυελού δύο απλές κινήσεις που μπορούν να χαρίσουν ζωή. Μπες στο allwincare.bloody.org για να μάθεις περισσότερα. Τώρα υπάρχουν μέρη που τα βλέπεις τις φωτογραφίες και λες αποκλείεται να είναι αληθινά, και μετά πας στη Μάλτα, γαλαζοπράσινα νερά, πέτρινα σοκάκια γεμάτα ιστορία και ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την καθημερινότητα από το πρώτο λεπτό. Και βρίσκεται μόλις μια πτήση μακριά. Η αγαπημένη μας Aegean σε φέρνει πιο κοντά με τις απευθείες πτήσεις από Αθήνα για Μάλτα. Μπες στο aegeanair.com, κλείσε θέση τώρα και ετοιμάσου για την επόμενη απόδρασή σου.
2: Πρωινό στον δρόμο.
3: Λοιπόν, παιδιά, επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Σκαραβαίου.
4: Του Σκαραβαίου του αυτοκινήτου.
3: Του αυτοκινήτου, ναι.
5: Μάλιστα. Άλλου.
3: Εσύ εννοεί
4: του Σκαραβαίου του ίδιου. Υπάρχει Σκαραβαίο. Το έντομο.
5: Το έντομο. Ήταν Παγκόσμια Μέρα του εντόμου.
4: Γιατί?
5: Υπάρχει
4: εδώ
5: Παγκόσμια Μέρα κουνουπιού.
4: Παγκόσμια Μέρα τέτοια.
3: Με τι τρέφεται ο Σκαραβαίος?
5: Βενζίνη.
3: Όχι αυτό, ο άλλο. Ο άλλο Σκαραβαίος. Με τι τρέφεται?
4: Μυρμήγκια.
3: Όχι.
4: Ακρίδε.
3: Αποκλειστικά με αυτό που θα σα πω.
4: Αποκλειστικά. Πορτοκάλια. Του αρέσουν τα πορτοκάλια.
3: Και όμω όχι. Άλλο.
4: Παστίτσιο.
3: Όχι. Σκουλίκια.
4: Μόνο. Από όλα.
3: Όχι. Με κοπριά.
6: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
5: Τι μαρά μιλάς.
3: Ναι, ωραία πληροφορία. Καλή.
5: Μερακλής ο Σκαραβαίος.
2: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
11: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Στη δουλειά, η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
13: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
16: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
15: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
16: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
15: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
16: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
15: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
17: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
15: Σιγά μη τα άφηνα.
17: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
18: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβή.
21: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
1: Τι μπορεί να συμβεί αν μια μέρα οι γυναίκες αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας? Οι εκκλησιάζουσες. Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη είναι το νέο μας θεατρικό ραντεβού. Σκηνοθετεί ο Θέμης Μουμουλίδης και πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Μαρίνα Σλάνογλου, Κωνσταντίνος Ασπιώτης και Ίντρα Κέιν. Θα τους απολαύσετε την 3η 14 Ιουλίου στο θεατρικό μας ραντεβού στο θέατρο Πέτρας, με διπλές προσκλήσεις που έχουμε εξασφαλίσει και είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε στους 89,8 και ακούμε στη σειρά Νατάσα Θεοδωρίδου. Καταζητείτε Γιώργο Μαζονάκη Αγαποσημένη, Σον Μέντες και Καμίλα Καμπέγιο Σενιωρίτα και Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλ στον Ονείρο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: θάλασσα είναι εδώ. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν και σε βοηθούν να εξελιχθείς και μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής, σε Αθήνα Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Δέλτα 360, τηλέφωνο 210-32-2360. Τώρα η ενέργεια της μουσικής μας ενώνει. Η ΔΕΗ σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στο Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ. Μπείτε στο energyoutloud.gr, δηλώστε συμμετοχή ως σήμερα και διεκδικήστε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε τους Florence and the Machine και τους The Cure. Μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
4: Οδηγώντας κάποιος, ακούει το τηλέφωνο να χτυπάει ή τον ήχο ενός εισερχομένου μηνύματος. Μόνο ένα δευτερόλεπτο να δω ποιος είναι, σκέφτεται. Αλλά σε αυτό το δευτερόλεπτο το αυτοκίνητο έχει ήδη διανύσει δεκάδες μέτρα στα τυφλά.
5: Μπροστά του το φανάρι γίνεται κόκκινο. Ένας πεζός ξεκινά να περάσει. Ένα μηχανάκι χώνεται από το πλάι. Έχει ήδη χάσει το 80% του χρόνου αντίδρασης. Αποτέλεσμα γνωστό. Η χρήση κινητού στην οδήγηση μοιάζει αθώα. Αλλά είναι σαν να οδηγούμε με κλειστά μάτια.
4: Τα στατιστικά δείχνουν ότι αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος όσο και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ.
5: Ένα τηλεφώνημα ή ένα μήνυμα μπορεί να περιμένει. Μια ζωή όμως όχι. Η επιλογή είναι δική μας και η ασφάλεια πρέπει πάντα να προηγείται.
6: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δρόμος 89,8.
9: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
10: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
9: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
11: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
18: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
17: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
18: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
17: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
18: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
17: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
19: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
17: Σιγά μη τα άφηνα.
19: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
20: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
21: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
22: Τρίτη μεσημέρα και είστε στο σωστό δρόμο. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε εδώ στους 89,8. Ως τις 24 του Ιούλιου, ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος γίνεται ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για παιδιά από 5 ετών και άνω. Και κάθε Παρασκευή ένας τυχερός κερδίζει ένα πλήρες πακέτο Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Με ποιο τρόπο? Δηλώνετε συμμετοχή στην κλήρωση με ένα SMS το 54. 301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη καλοκαίρι. Η χρέωση συμμετοχής είναι 34 λεπτά. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Τώρα ετοιμαζόμαστε να ταξιδέψουμε στο Αιγαίο και ανοίγουμε και άλλο διαγωνισμό για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς. Στείλτε SMS το 54 301, δρόμος κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
9: Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

εδώ στον δρόμο 89,8 για αυτό το μεσημεράκι Τρίτης. Γεφυρώνουμε αποστάσεις και παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ακούμε στη σειρά. Δέσποινα Βανδίνα, μ' αγαπάς. Γιώργο Μαζονάκη, διενυκτερεύω. Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζει κάτι από την Ελλάδα. Και Χρήστο Μάστορα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Η Pizza Fan παίζει στην κορυφή και συνεχίζει δυνατά με νέο κατάστημα στο Ρίο. Εδώ και 30 χρόνια Pizza Fan σημαίνει ποιοτικά υλικά, καινοτοπία και τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Και σήμερα η Pizza Fan σας κάνει δώρο 2 πίτσες Premium Bianca. Ο νικητής θα προκύψει από κλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ορίς συμμετοχή στο δρόμος FM.gr.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Η Florence and the Machine στις 14 και η The Cure στις 15 Ιουλίου υπόσχονται ένα ξέχαστο μουσικό διήμερο στο Eject Festival 2026, Powered by Day. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Στο δικό μας δρόμο ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης, στην παρέα σας ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: 89,8. Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
3: Βρε, καλώς τα ταναυτάκια μου, τα ζουμπρουλούδικα 7 του τουνού του μηνού. Ελάτε, οι τρίτες δεν είναι και πολύ συμπαθητικές. Τις λέω και αγώνευτες, αλλά όταν τις περάμε μαζί είναι ακόμη καλύτερες. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, μαζί στον δρόμο τον κανονικό, τον δρόμο τον ψηφιακό, τον δρόμο που δεν θέλει GPS, τον δρόμο με τα αγαπημένα σας τραγούδια. Μαζί και η Vodafone που δυναμώνει, γίνεται καλύτερη. Η Umlaut την έβγαλε πρώτη στην βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Μάθετε περισσότερα στο Vodafone.gr για το πώς δυναμώνει το δίκτυο της Vodafone. Και ξεκινάμε σήμερα και με Βύση και Maneskin και Γαρμπί και Σταβέντο με Αναστασία. Αλλά Γιώργο Σαμπάνη πριν απ' όλα, τι θέλω εγώ με σένα.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

μαζέψα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι και για διαγωνισμό για να σαλπάρετε κανονικά με C-Jets, σε μια C-Jets η οποία, παιδιά, σαλπάρει από Ραφίνα καθημερινά με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις από το πρωί 8 παρατέταρτο και έχει και μετά και τις 11 και 2 και 20 για να πάει Κυκλάδες με τα ταχύπουλα C-Jets. Μιλάμε για μόλις 24,50 για Άνδρο σε μία ώρα, 28,70 για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα με πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια με τη C-Jets κερδίζεις καλοκαίρι. Αλλά μην σας τα λέω μόνο τώρα εγώ, να τα κάνετε κιόλας διότι έχουμε και διαγωνισμό. Θέλω να μου γράψετε δρόμος, θέλω να μου γράψετε το όνομά σας, τη λέξη C-Jets και να το στείλετε στο 54301. Διπλό εισιτήριο και σήμερα με επιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφής το οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε. Τα εισιτήρια αυτά πρέπει να αξιοποιηθούν έτσι μέσα σε αυτή την περίοδο του 2026, όχι τις ημερομηνίες από 9 έως 24 Αυγούστου. Και φυσικά τα εισιτήρια που θα κερδίσετε μπορείτε να τα δώσετε αλλού, τα κερδίζετε και πάτε και απολαμβάνετε εσείς C-Jets. Καλή επιτυχία στον διαγωνισμό. Ακούμε Δευτέρα από Αντώνη Ρέμο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αν τώρα μέσα στη μέρα ψάχνεις κάτι έτσι πολύ δροσερό και απολαυστικό και πλούσιο σε πρωτεΐνη ταυτόχρονα, αξίζει να δοκιμάσεις το Lezek High Protein από τα Χρυσά Αυγά. Ένα πρωτοποριακό High Protein επιδόρπιο με βάση το ασπράδι του αυγού που σου προσφέρει 20 γραμμάρια πρωτεΐνη σε κάθε συσκευασία. Και όχι οποιαδήποτε πρωτεΐνη, πρωτεΐνη από αυγό που είναι από τις πιο ποιοτικές πηγές πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας που αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους προσέχουν την διατροφή τους. Τώρα, το Lezek High Protein είναι δροσερό, είναι ελαφρύ, το βρίσκεται σε τρεις απολαυστικές γεύσεις, κεράσι, πορτοκάλι και γιαούρτι, που εμένα το αγαπημένο μου γιαούρτι με γεύση φράουλα. Lezek High Protein από τα Χρυσά Αυγά, 20 γραμμάρια πρωτεΐνης από ασπράδι αυγού σε ένα επιδόρπιο που αλλάζει τον τρόπο που λαμβάνετε την πρωτεΐνη σας, γιατί ποτέ το ασπράδι του αυγού δεν ήταν πιο απολαυστικό. Εμείς συνεχίζουμε εδώ παρέα με την Vodafone που εξυπηρετεί κάθε χαλασμένη συσκευή μας χάρη στους ήρωες τεχνικούς της Vodafone Tech Heroes και Vodafone Tech Service. Μάθετε περισσότερα πώς μπορείτε να το έχετε το κινητό σας μέσα και σε μία ώρα, αν είναι εφικτό αυτό, και να έχετε και δέσμευση ότι δεν θα μείνετε χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Μάθετε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Δρόμος 89,8.
3: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
5: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
6: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
7: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
8: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
9: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
15: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
19: Okay.
2: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Για συναμαδάκι σήμερα μια γερμανική ταινία, δραματική, λίγο πιο χαλαρή, η οποία λέγεται «Όσα ξέρει η Μάριελ». Η Μαριέλ λοιπόν προφανώς είναι μια πιτσιρίκα που είναι 12χρονη και δέχεται ένα χαστούκι από τη φίλη της, η οποία 12χρονη Μαριέλ αναπτύσσει τηλεπαθητικές δυνάμεις μετά το χαστούκι και μπορεί να διαβάζει τη σκέψη των γονιών της. Μαθαίνοντας τις αποκαλυπτικές αλήθειες, απομυθοποιεί την εικόνα που είχε για τους γονείς της, οι οποίοι προσπαθούν απεγνωσμένα να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. Πολύ παράξενο σενάριο, okay, το ακούω. Όσα ξέρει η Μάριελ, στους κινηματογράφους ακούμε Θοδωρή Φέρι εμείς τώρα με το «Είπες που έκανε θράψη φέτος».

0: Αν έχει χαλάσει το κινητό σας την πιο λάθος στιγμή, τώρα μία-δύο μέρες πριν φύγετε για διακοπές, κανένα πρόβλημα, πάτε Vodafone, Vodafone Tech Heroes, τους ζητάτε και σας σώζουν. Αυτοί είναι οι ήρωες εκεί, χωρίς καθυστερήσεις, γνήσια ανταλλακτικά, άμεση διάγνωση και 12μηνη εγγύηση. Vodafone.gr ή, εν πάση περιπτώσει, ένα κατάστημα Vodafone, μπείτε και ρωτήστε αμέσως για να έχετε μαζί στις διακοπές το κινητό σας τηλέφωνο.
1: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
2: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
7: Αυτός είναι ο σκοπός!
6: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
7: άντε και φυλάκια.
8: Ας πιούμε σε αυτό.
9: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
13: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
12: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
13: νιώστε ασταμάτητοι.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
14: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
16: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
17: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Δρόμος 89,8. Έλα τα ναυτάκια μου τα ζουμπερλούδικα. Να είμαστε και πάλι εδώ λίγο μετά τις 2 στον δρόμο 89,8. Πριν έρθει η Κατερίνα Λιόλιου και μας φέρει το λογαριασμό, να σας πω ότι μαζί μας η Vodafone κάνει τα πάντα όλα ώστε να φτάσουμε στις διακοπές και να έχουμε τη συσκευή μας σε κορυφαία κατάσταση. Ακόμα και αν έχει ψιλοχαλάσει, οι άνθρωποι εκεί μπορούν να την επισκευάσουν με αυθεντικά. Βεβαίως ανταλλακτικά με γνήσια, χωρίς καθυστερήσεις, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Μπορούν στα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Γενικώς σε ένα κατάστημα θα σας τα πούνε όλα αυτά υπέροχα και μετά θα έρθει η Κατερίνα Ηλιόλιου με το λογαριασμό.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Να τέτοια διαβάζω και τα χαίρομαι εδώ. Έχουμε τρεις αδερφές από την Βραζιλία, η Λεβίτα, η Ζωράιντα και η Ζουλίνα, οι οποίες έχουν κάνει ένα τρομερό ρεκόρ Guinness. Συνολικά και οι τρεις μαζί έφτασαν την ηλικία των 316 ετών. Η Λεβίτα είναι 109, η Ζωράινα είναι 104 και η Ζουλίνα είναι 103. Δηλαδή πιτσιρίκας, λέει, άντε βρε μικρή, εσύ τι πετάγεσαι αφού είσαι μικρή, δεν ξέρεις. 103 χρονών είναι μικρή εντωμεταξύ. Ποιο είναι το μυστικό, τι έχουν αυτές, πώς καταφέρανε να φτάσουν εκεί οι τρεις, όχι μόνο πάνω από 100, 103 είναι η μικρή. Κορυφαίο λοιπόν. Τρεις αδερφές φτάνουν συνολικά την ηλικία των 316 ετών. Δεν ξέρω αν αυτό θα καταφέρει να το ξεπεράσει ποτέ κανείς. Να έρθει να μας πάρει και να μας φυσήξει ένα αεράκι, το θηλυκό παρακαλώ, μιας και εδώ είχαμε τρεις αδερφές από τη Βραζιλία.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Οργανωθείτε στα καταστήματα Max Stores, υπάρχουν εκεί όλα όσα χρειάζεστε για την παραλία. Από μάσκα και βατραχοπέδιλο μέχρι σάπα και τι άλλο υπάρχει, ας πούμε, ψυγιάκι για την παραλία. Και αυτό εκεί θα το βρεις. Όλα τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει η ίδια η θάλασσα. Μην ταλαιπωριέστε, καλοκαίρι στα Max. Και επειδή είπα καλοκαίρι, να σας πω ότι όπου και να πάτε θα πιάνει σήμα με τη Vodafone, γιατί το δίκτυό της δυναμώνει, μεγαλώνει κάθε μέρα και σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut έχει τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Επίσης, για το 26, το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε την υψηλότερη επίδοση στην Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη σε συνολική εμπειρία, φωνή, δεδομένα και δίκτυα αξιοπιστίας. Αξίζει να μάθεις περισσότερα γι' αυτό στο Vodafone.gr.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
3: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
15: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
16: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
10: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
17: Με τις υγείες σου.
16: Πες έναν αριθμό.
17: 21.
16: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
17: Τα Leroy Merlin.
16: Μα δεν αρχίζουν από φι.
17: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
16: Φύγαμε!
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
17: Coach.
18: Σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Τώρα αυτό τι είναι, Σταύρο, που θα έλεγε και μια ψυχή, αυτό με τους ποδηλάτες και τα πατίνια στην Εθνική Οδό. Παιδιά, θα πω το εξής. Αρχικά, ως οδηγός μοτοσυκλέτας, έχω μάθει, πριν δεν το είχα καταλάβει, ήμουνα και εγώ μπουνταλάς, να προσπαθώ και να διπλό-τριπλό ελέγχω γύρω μου αν οδηγώ αυτοκίνητο για κάποια μοτοσυκλέτα. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ όμως ότι στην Εθνική Οδό θα πρέπει να έχω το νου μου για να δω κάποιο πατίνι, κάποιο ποδήλατο. Έχουν συμβεί ένα-δύο περιστατικά τα οποία έφτασαν μέχρι στα δελτία ειδήσεων. Ας πούμε, ένα παλικάρι μπήκε με το πατίνι του στην Εθνική και επειδή κατάλαβε ότι ήταν επικίνδυνο, κάποια στιγμή εγκλωβίστηκε στο μικρό πεζοδρομιάκι που υπάρχει δίπλα από το ποτάμι ακριβώς, μέχρι που κάλεσε την αστυνομία και πήγε και σταμάτησε την κίνηση στην Εθνική για να περάσει το παιδί αυτό απέναντι. Άφαγε κλίση κανονικότατα και συνέχισε και έφυγε. Το ίδιο είναι χθες με ένα ποδηλάτη, επαγγελματία μάλιστα, ο οποίος είχε βγει στην Εθνική με το ποδήλατό του κανονικότατα και μάλιστα διαπληκτίστηκε με κόσμο διότι ήταν λίγο επικίνδυνο αυτό για όλους. Θέλω να πω πως σέβομαι πάρα πολύ και τους ποδηλάτες και τα πατίνια και θεωρώ ότι η Αθήνα γενικώς δεν αντέχει άλλα αυτοκίνητα και πολύ καλά κάνουν και τα χρησιμοποιούν. Όμως δεν είναι φτιαγμένη και για όλα αυτά και αν δεν είναι φτιαγμένοι οι δρόμοι, πόσο μάλλον η εθνική μας. Δηλαδή, εκείνο το δίχτυο στο ποτάμι, ο Κηφισός ο περίφημος, δεν είναι φτιαγμένος για κάτι τέτοιο. Δεν είναι φτιαγμένος για ποδήλατα, πόσο μάλλον για πατίνια. Είναι πολύ επικίνδυνο πρώτα για τα πατίνια και μετά και για όλους τους υπόλοιπους. Νομίζω ότι κακώς τα ρίχνουμε ο ένας στον άλλον. Θα πρέπει να υπάρχει η σύνεση και η ενσυναίσθηση ότι αδερφέ δεν βγαίνω στην Εθνική Οδό ούτε με ποδήλατο ούτε με πατίνι. Οριακά βγαίνω με σκούτερ χαμηλού κυβισμού. Είναι επικίνδυνο για πάρα πολύ κόσμο αυτό. Μην το κάνετε. Αυτά. Ακούστηκα λίγο ο πατέρας εδώ πέρα που μιλάει στο παιδί του. Αλλά τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Έτσι είναι η ιστορία. Δεν μπορείς να βλέπεις τώρα στην Εθνική ένα πατίνι. Κινδυνεύει πολύ κόσμος. Από το πατίνι και πρώτα ο ίδιος που το καβαλά. Ας ακούσουμε το Βάλ των Ονείρων από τη Μαριάννα την Κατσιμίγα.

0: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Το δίκτυο της Vodafone πέτυχε την υψηλότερη επίδοση σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη για το 26 σε συνολική εμπειρία, φωνή, δεδομένα και δίκτυα αξιοπιστίας, το λένε οι μετρήσεις της Umlaut. Αυτά θα τα βρείτε και με λεπτομέρειες φυσικά μέσα στο site της Vodafone. Τώρα, φεύγετε για παραλία. Όλα. Μπράτσακια, βατραχοπέδιλα, κουβαδάκια, τα πάντα όλα στα Max Store. Εύκολα, γρήγορα τα αναλαμβάνει το Max Store. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η παραλία και η θάλασσα ίδια.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ένας 18χρονος παίρνει για πρώτη φορά το τιμόνι στα χέρια του. Η χαρά και η ανεξαρτησία του είναι τεράστια, αλλά η έλλειψη εμπειρίας και η νεαρή ηλικία αυξάνουν τους κινδύνους.
3: Ένα πρόσεκτο φρενάρισμα, μια απότομη στροφή και η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει γρήγορα. Η νέα οδηγή είναι πιο επιρρεπή σε υπερβολική ταχύτητα, απόσπαση προσοχής ή επικίνδυνες συμπεριφορές.
2: Η εκπαίδευση, η εμπειρία και η υπευθυνότητα παίζουν κρίσιμο ρόλο. Κάθε νέα οδηγική εμπειρία πρέπει να συνδυάζεται με κανόνες και σεβασμό στο δρόμο.
3: Με υπομονή και σωστή καθοδήγηση, οι νέοι οδηγοί μπορεί να γίνουν όχι μόνο ικανοί, αλλά και ασφαλείς οδηγοί, προστατεύοντας τη δική του ζωή και τη ζωή των άλλων.
4: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
5: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
6: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
5: Κι εγώ εκεί μπήκα.
6: Κι εγώ.
5: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δρόμος 89,8.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
12: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
11: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
12: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
11: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
12: Φτάσαμε κιόλας.
11: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
13: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
17: Για πάντα!
16: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
0: Και τώρα.
19: Και τώρα.
20: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
17: Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε για διακοπές. Αν είμαστε, πάμε. Με το καλό, παιδιά, να τελειώσει αυτή η εβδομάδα για όσους φεύγουν. Για όσους είναι ήδη διακοπές και μας ακούνε, μια χαρά να περνάτε όμορφα και να μην μας λυπόσαστε. Θα πάμε και εμείς στις διακοπές μας. Πριν περάσουμε σε Άννα Βύση αυτή την τρίτη ώρα και πριν περάσουμε στο Αιγαίο, να σας πω ότι και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο και όπου και να πάτε διακοπές, Ελλάδα και εξωτερικό, αν θέλετε θαλασσινά, βατραχοπέδιλα, μάσκες, φουσκωτά, σαπ και τα σχετικά, θα τα βρείτε όλα και χωρίς να κοστίσουν πολύ στα καταστήματα Max Stores. Ό,τι χρειάζεται για την παραλία, αλλά και online maxstores.gr. Εκεί θα τα βρείτε όλα. Το Αιγαίο θα το βρείτε στην Ελλάδα και στους τοίχους τη

0: Δεν θα με πονέσεις.
1: Δρόμος 89,8 και αγαπάμε μουσική, λατρεύουμε μουσική. Σήμερα στην Αθήνα θα ακουστούν ωραία πράγματα. Η Offspring, αυτό το θρυλικό punk rock συγκρότημα, θα είναι φυσικά στο release μαζί με Bad Religion και High Vis. Offspring λοιπόν, πω, έχω να ακούσω πάρα πολλά χρόνια Offspring. Επίσης στην Αθήνα σήμερα Νίκος Οικονομόπουλος στο Κατράκι, ο Ιθοδωρίδου στο θέατρο Άλσος και οι Γιαγκίνηδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Απ' όλα έχει ο Μπαχτσές για σήμερα. Ο δικό μας ο Μπαχτσές έχει Νίνο και Ζόζεφιν.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Χρόνια πολλά στους Λούλιδες.
2: Το Λούλι το Λουλάκι.
1: Ο Λούλης σήμερα γιορτάζει.
2: Ο Χρήστος ο Λούλης.
1: Όχι.
2: Τι, Λούλης δεν υπάρχει όνομα Λούλης, ρε φίλε. Υπάρχει. Τι είναι ο Λούλης.
1: Καμιά φορά δεν σε λέγω αέρα, ρε Λούλη.
2: Αυτό ναι, αυτό λέω. Είναι σαν υποκοριστικό, σαν έτσι.
1: Όχι, υπάρχει Λούλης, όντως. Λούλης, Λούλης.
3: Όπως ναι, υπάρχει ναι. Και Λούλα. Λούλα, Λούλα.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις. Στο Vodafone.gr.
0: Δρόμος 89,8.
6: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
7: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
6: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
7: Special guest η Μαριό. Μία νύχτα.
6: Χιλιάδες φωνές.
7: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening act Νίνα Μαζάνη.
6: Μην το χάσεις.
7: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
8: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
12: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
16: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
17: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
22: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
23: Άκου τώρα εδώ μια θεούλα γιαγιά τι έκανε. Επειδή έλεγα πριν για τις κυρίες που ήταν πάνω από 103 ετών, τώρα εδώ βρήκα μια πιτσιρίκα 96 ετών γιαγιά. Παιδιά, έχει ανέβει πολύ ο μέσος όρος ζωής. Λοιπόν, η οποία απειλήθηκε με έξωση από τον οίκο Ευγυρίας στον οποίο μένει. Γιατί λέτε? Γιατί διοργάνωνε με τα μεσονύχτια πάρτι 96 ετών, έτσι. Και έδινε και αλκοόλ στους υπόλοιπους εκεί, στους παππούδες και γιαγιάδες. Το προσωπικό την προειδοποίησε γιατί είδανε κάμερες ασφαλείας και είδανε ανθρώπους να φεύγουν 1-2 ώρα το βράδυ ενώ έπιναν και αλκοόλ. Και η απάντηση της γιαγιάς ήταν θεϊκή. Πληρώνω 12.000 δολάρια είναι Αμερικάνα. 12.000 δολάρια το μήνα για να ζω εδώ. Μπορώ να κάνω ακόμα και πάρτι αν θέλω. Φίλε, μπράβο, γιαγιά σου βγάζω το καπέλο. Σου λέει πλερό, φίλε, θα κάνω πάρτι. 96, ναι, θα βάλω κάτι πιτσιρικάδες εκεί 90 με 100 ετών και θα τα πίνουμε και θα περνάμε ωραία. Και να σας πω και κάτι, ρε παιδιά, τώρα, ειλικρινά, άμα ο άνθρωπος στα 96 και στα 100 του έχει τόση ενέργεια, θα πάει να το σταματήσεις, θα τον πεθάνεις πριν την ώρα του? Όχι, ρε φίλε, μπράβο στη γιαγιά, γιγαντιέα. Με λίγα λόγια θα μας πει τώρα ο Νίκος Οικονομόπουλος.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
4: Είναι η Μέλισσες.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ωραία, τα πάμε και σήμερα. Ωραία, ανοιχτήκατε τη γαϊδουροφωνή μου για 3 ώρες. Δεν θα κλειδώσετε από μένα, θα με έχετε και αύριο ακριβώς στη μία. Γιατί τώρα έρχεται η Μαρία Σολομούνα, το γλυκάνι, με την πολυκατοικία για 3 ώρες. Η μουσική δεν σταματά ποτέ στο δρόμο 89,8. Ναυτάκια μου ζουμπρουλουδικά, ωραία και βουάρ. Και μην ξεχνάτε να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους. Από εκεί βρε φαίνεται ο άνθρωπος.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMO RAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
8: νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
3: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
5: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
9: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
14: Αν η σκάλα μπορούσε να μιλήσει, θα έγραφε μυθιστόρημα.
15: Καλησπέρα σας, γεια σας ρε παιδιά, τι μου κάνετε? Τριτούλα σήμερα, εδώ είμαστε, μαζευτείτε σιγά σιγά. Είναι 7 Ιουλίου, εντάξει, είμαστε βαθιά δεν θα το πω, αλλά αρκετά μέσα στον Ιούλιο. Εδώ στο δρόμο 89,8, άλλη μια μέρα παρέα, να τα λέμε εδώ, να γκρινιάξουμε λίγο. Σήμερα έχει πολύ γκρίνια παιδιά, έχει πολύ γκρίνια. Η πολυκατοικία της Μαρίας έχει βάλει τα καλά της, το μαγιό της, άντε και ένα παρεό. Γιατί δεν αντέχεται η κατάσταση. Δεν ξέρω πώς είστε εσείς, αν σας έχει βρει ακόμα η νταλάκα, αν έχει αρχίσει η γκρίνια. Σήμερα αυτό είναι το θέμα μας, παιδιά. Εν τω μεταξύ, εγώ θα σας βάλω τις μουσικές μας και ξεχαστείτε. Ανοίξτε παράθυρα, βάλτε air condition, κάντε ό,τι θέλετε. Αναπαυτικά, πιείτε το φρέντο σας. Πολύ ωραία. Εδώ είμαστε να συζητήσουμε σήμερα. Πάμε λίγο μουσική, παρακαλώ.

Λιωμένο παγωτό, που σημαίνει άλλα ντάλα, αλλά εμείς το παίρνουμε αλλιώς αυτή τη ζωή, γινόμαστε κάθε καλοκαίρι. Παιδιά, είναι το αγαπημένο μας θέμα για κάθε Έλληνα. Ξεκινάμε από τον Ιούνιο και τελειώνουμε εκεί κοντά στο Σεπτέμβρη, γιατί πια δεν ξέρεις και πόσο καιρό θα τραβήξει αυτός ο καύσωνας και πότε θα σε βρει. Ξεκινάμε πάντα όλοι τον Ιούνιο και λέμε: έλα μωρέ, μπήκε Ιούνιος, δεν έχει ακόμη πιάσει ζέστη. Μετά προχωράμε στον Ιούνιο και λέμε: γιατί το ζέστη τον Ιούνιο, ακόμη δεν έχει μπει το καλοκαίρι. Δεν είμαστε και εμείς, είμαστε και διπολικοί, δεν είμαστε και κανονικοί. Πάντως όλοι οι Έλληνες ψάχνουμε μια δροσιά, μια σκιούλα, κάτι να ανοίξουμε, να αεριστεί, να κάνει ένα ρεύμα, έναν ανεμιστήρα, ένα κλιματιστικό, να ανοιχτώσει, να βγούμε μπαλκονάδα, να ανοίξουμε όλες τις μπαλκονόπορτες του σπιτιού για να φυσήξει. Λάβα βέβαια, τι να φυσήξει. Πάρτε ένα μπουκαλάκι, παιδιά, παγωμένο νερό, θυμάστε παλιά. Εμένα παλιά παππούδες, μπαμπάδες βάζανε το μπουκάλι το μεγάλο στην κατάψυξη. Και έβγαινε με τον πάγο που έκανε σβούρες μέσα. Πάρτε και το κρύο σας φρέντο εκεί πέρα, καθίστε κάπου, πάρτε και μια βεντά. Δεν ξέρω, πάμε να δούμε πώς θα την παλέψουμε και φέτος με τη ζέστη. Και στείλτε μου, παιδιά, μην κάθεστε έτσι απλά και περιμένετε μόνο από μένα. Στείλτε μου μηνύματα, Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

παιδιά, να πούμε και μια αλήθεια σοβαρή τώρα που ισχύει για όλους μας, για μένα τουλάχιστον ισχύει πάρα πολύ. Δεν μπορούμε, παιδιά, όλο το χειμώνα να γκρινιάζουμε και να λέμε πω πω κρύο, πω πω αυτό, αχ να ήμουν σε μια παραλία με ένα κοκτέιλ και έρχεται αυτή η στιγμή και γκρινιάζουμε επειδή έχει ζέστη. Εγώ το κάνω πάρα πολύ. Εγώ λατρεύω το καλοκαίρι όπως όλοι ξέρετε και προτιμώ να ζεσταίνομαι παρά να κρυώνω. Πραγματικά δηλαδή είναι ένα θέμα που το έχω από παιδάκι. Δεν αντέχω το κρύο. Δεν το αντέχω, ρε παιδί μου, δεν αντιμετωπίζεται. Δεν αντιμετωπίζεται. Μου πει στη ζέστη, αντιμετωπίζεται. Δεν αντιμετωπίζεται επίσης. Αλλά για κάποιο λόγο μ' αρέσει περισσότερο. Προτιμώ να καίγομαι και να υδρώνω και να σκάω παρά να παγώνω. Δεν ξέρω εσείς πώς. Βεβαίως και θα γκρινιάξουμε. Τι είμαστε, τίποτα άνθρωποι κανονικοί. Εννοείται. Το παίρνεις όλο, παιδιά. Το καλοκαίρι πάει με σκασμό. Δεν μπορείς να είσαι καλοκαίρι και να είσαι από air condition σε air condition. Δεν θα έχεις δει το φως του ήλιου. Τι να κάνουμε, παιδιά. Το παίρνεις όλο το πακέτο. Έτσι είμαστε. Έτσι πορευόμαστε χρόνια.

0: πολλοί τρόποι να απογειώσεις την καριέρα σου, εκτός αν μιλάμε για κυριολεκτική απογείωση. Σε αυτή την περίπτωση ο τρόπος είναι ο εξής ένας: να γίνεις πιλότος. Για μια ακόμη χρονιά η Aegean και Olympic Air δίνουν υποτροφίες σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Είσαι μήπως και εσύ ένας από αυτούς? Αν ναι, μάθε περισσότερα και κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε, είμαστε στο δρόμο 89,8, η πολυκατοικία της Μαρίας. Είμαι η Μαρία και μιλάμε για τον καύσωνα, το αγαπημένο μας θέμα, αγαπημένη γκρίνια καλοκαιριού, που όπου πάλι έβαλε ζέστη, πάλι έκανε αυτό, δεν είναι τα πράγματα όπως παλιά, δεν είναι αυτό, δεν είναι εκείνο, δεν τα άλλο. Παιδιά, έχω να σας πω νέα. Υπάρχουν πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, παιδιά, στον καύσωνα. Υπάρχουν και πολλές αναποδιές. Κάπως την παλεύουμε κάθε χρονιά, λίγο το ξεχνάμε μετά το χειμώνα και λέμε φέρε πίσω το καλοκαιράκι. Έχουμε να ηρεμήσουμε, να σβήσουμε και λίγο σε κάποια βουτιά. Οι πιο τυχεροί έχουν και σπίτια με πισίνες. Η πισίνα είναι μια πρόχειρη λύση για μένα, δεν είναι θάλασσα, μην το συζητάμε. Εγώ πάντως θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα από μικρή. Θέλω να σας πω ότι έχω ζήσει στις εποχές που δεν είχαμε air condition, έτσι. Και είχαμε ανεμιστήρες, είχαμε πιδαπέδια διάφορα, να πετάνε νερά, να κάνουν διάφορα αυτά. Έχω ζήσει να ξυπνάς το πρωί, μουσκίδι το πρωί από τη ζέστη. Να μην αντέχετε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, όσοι μεγαλώσατε στα 80's, θα καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ήτανε πολυτέλεια το air condition, δεν θυμάμαι, δηλαδή πώς να σας πω, ήτανε κάτι απαγορευτικό στην τιμή, δεν ξέρω σε τι ήτανε. Αλλά εγώ θυμάμαι πάντα, ας πούμε, διακοπές που έκανα εκεί, βάρκησα βουλιαγμένη όταν ήμουν πίτσιρη. Παιδιά, η κατάσταση ήταν. Ξύπναγες με μουσκίδια τα σεντόνια. Δηλαδή δεν μπορούσες να κοιμηθείς, ας πούμε. Και ισχύει και τώρα αυτό για τους ανθρώπους που δεν κοιμούνται με air condition. Γιατί, συγγνώμη, δεν μπορούμε όλοι το βράδυ το air condition. Εγώ, ας πούμε, ξυπνάω με ημικρανία. Οπότε υπάρχει πάντα αυτό. Air condition, ανεμιστήρας οροφής, νομίζω είναι ο καλύτερος, αλλά έχω ένα τραύμα εγώ με τον ανεμιστήρα οροφής. Νομίζω ότι κάτι θα συμβεί και θα πέσει το κεφάλι μου και θα πεθάνω στον ύπνο μου. Έχω και αυτά τα προβλήματα, κανείς δεν είναι καλά. Ο ανεμιστήρας που γυρνάει και λίγο σε παίρνει και που πάντα εγώ φοβόμουν θα πάθω ψήξη και από τον ανεμιστήρα. Δηλαδή, μπρος γκρεμός, πίσω ρέμα. Όπως και να το κάνεις, όπως και να βολευτείς να κοιμηθείς, γιατί πια καταλήγουμε να βάζουμε ένα air condition πολύ χαμηλά και να κουκουλωνόμαστε σαν να είναι βαθύς χειμώνας για να μην πλευριτώσουμε. Ή να μην ξυπνήσω, εγώ έχω και τις ημικρανίες μου, με ημικρανία δεν θα ήθελα. Αλλά, παιδιά, πείτε μου, δεν το έχετε κάνει να ανοίγετε το ψυγείο το πρωί και να στέκεστε έτσι μπροστά? Το βλέπουμε σε ταινίες, σε διαφημίσεις. Συμβαίνει και στη ζωή, πιστέψτε με. Όλοι βρίσκουμε κάπως στην άκρη μας. Πάντα θυμάμαι, είχα air condition έξω από το υπνοδωμάτιο για να το αφήνω ανοιχτό να μπαίνει και στο υπνοδωμάτιο. Δηλαδή, γίνονται διάφορα. Δεν ξέρω πόσα πράγματα δεν αντέχονται στον καύσωνα. Αυτό που σίγουρα δεν αντέχετε είναι το κάθισμα του αυτοκινήτου. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Αυτό που μπαίνεις μέσα και νιώθεις ότι έχεις μπει κανονικά φούρνο, τηγάνι που καίγεται, το τάμ τυρίρι, κάθεσαι, ας πούμε. Έχεις βάλει το μαγιουδάκι και το σορτσάκι και με το που κάθεσαι αρχίζεις και ουρλιάζεις και πετάγεσαι και λες και. Το ξέρετε αυτό το συνέστημα? Και αυτό το θυμάμαι από τα 80's. Δεν ξέρω, δεν είχε σκιές τότε? Θυμάμαι ότι βάζαμε, ακόμη κάποιοι το κάνουν παλιακοί, αυτό το σαν αλουμινόχαρτο που είναι μπροστά για να μην πάρει φωτιά. Δεν είμαι τόσο πρακτικός άνθρωπος και βαριέμαι μόνο που το σκέφτομαι, αλλά υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι πάρα πολύ τυπικοί με αυτό και το κάνουν και μπράβο σας. Εμείς οι υπόλοιποι θα ψάχνουμε μονίμως για μπάνιο εκεί που πάμε μία σκιά. Τραγικό. Τραγικό, τραγικό. Από ό,τι λύση ξέρετε ποια είναι? Να φεύγεις από το μπάνιο νύχτα. Να έχει πέσει λίγο, μην φύγεις 5 ώρα. Να φύγεις 7-8, κάτι. Θα έχει πέσει λίγο σαν ένταση ο ήλιος για να μην καίγει το ποπό σου, ας πούμε. Επίσης το τιμόνι που το κρατάς σαν κάρβουνο με τα δύο δαχτυλάκια που να οδηγήσεις δεν μπορείς. Το air condition που το βάζεις full on εκείνη την ώρα και περιμένεις. Εγώ αυτό κάνω. Βάζω το air condition και περιμένω έξω από το μάξι για να μπω. Δεν υπήρχε αυτό στα 80's. Επίσης δεν υπήρχαν στα air condition στα αυτοκίνητα ή εμείς δεν είχαμε πάλι. Εν πάση περιπτώσει, ήταν αυτό που βγαίνει ένας αέρας. Τι αέρας καλή να βγει τώρα? Μιλάμε, αποπληξία παθαίνεις. Παράθυρα ανοιχτά, να φυσήξει και τα τέσσερα, κάναμε αέρα. Πείτε μου ότι δεν τα έχετε ζήσει αυτά και έχετε μεγαλώσει στο air condition από παιδάκια. Δεν ξέρετε τίποτα. Πραγματικά. Δεν ξέρετε τι ωραίες εποχές, παρόλο που τις λέμε σαν κατάρα. Τι ωραίες εποχές, γιατί έχουμε ζήσει και το πριν και το μετά, οπότε το εκτιμούμε ότι αντέξαμε, ας πούμε, ότι δεν πάθαμε εγκάβματα. Ότι δεν πάθαμε εγκάβματα επίσης, άλλο θέμα για συζήτηση, το μαύρισμα. Εμείς μαυρίζαμε με baby oil, ας πούμε, και μπύρα ρίχναμε πάνω, ναι, καλά. Πώς ζήσαμε? Αν κάτσεις και το σκεφτείς, αυτά τα 80s, 90s, πραγματικά από θαύμα ζούμε. Πραγματικά. Άλλο θέμα το βράδυ. Το βράδυ πέφτω για ύπνο. Πέφτω για ύπνο το βράδυ και γυρνάω σαν το σουβλάκι και κάνω αέρα και δεν μπορώ και δεν αυτό. Αυτό επίσης το ζήσαμε πάρα πολύ στα 80's εκεί. Τώρα κοιτάξτε, στην αρχή θα το βάλεις στο air condition μέχρι να σε πάρει ο ύπνος, μέχρι να σου μούτου, και μετά ή το βάζεις στο auto, κάτι κάνεις τέλος πάντων, κάπως κουκουλώνεσαι από εδώ από εκεί. Εγώ είμαι πολύ κατά, προσπαθώ να... όχι προσπαθώ, δεν κοιμάμαι με air condition, το βάζω λίγο πριν, βάζω μετά τον ανεμιστήρα, ανοίγω τούρλα όλα τα παράθυρα, κάνω προσευχές, ξυπνάω υδρωμένη, κάνω κρυαντούς, δηλαδή επίσης παιδιά, αυτό με τις βρεγμένες πετσέτες εσείς το έχετε κάνει, όχι για αρρώστους, για κανονικά ανθρώπους που βάζουν πετσέτα βρεγμένη στο κεφάλι, άλλη αιτήλα. Τι να σας πω παιδιά, έχω να σας λέω ιστορίες δραματικές από τότε. Είμαι Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου, παιδιά, στο δρόμο είμαστε, 89,8 και σε πολύ λίγο επιστρέφω.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Ο πανηγυρισμός των φιλάθλων της Νορβηγίας και των παιχτών έχει κάνει τρομερή αίσθηση, γιατί έρχεται από τους Βίκινγκ και κάνουν τι, κάνουν ότι κοπηλατούν. Χτυπάνε με ένα τύμπανο, παπ, παπ. Κάνουν
3: βγάζουν και κραυγές.
2: Βγάζουν κραυγές, ναι. Και το κάνουν και μέσα στο γήπεδο.
3: Πώς το κάνουνε?
2: Δύο.
4: Φτάνει, πόνο στο χέρι μου.
3: Μπορείς να κάνεις λίγο και το γάιδαρο τώρα.
4: Τραβάνε κουπί.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
5: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
7: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
1: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού,
9: Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
15: Η παραγγελία σας.
14: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
16: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Παίζουμε τις επιτυχίες.
18: Όλες τις επιτυχίες.
19: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
17: Όλες τις επιτυχίες.
18: Και μας αρέσει.
17: Όλες τις επιτυχίες.
18: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
17: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
20: Α, εδώ δεν χρειάζεται συναγερμός. Έχετε μένα.
0: Να είμαστε, μαζευτήκαμε, δρόμος 89,8, μηνύματα έχω, ο Άγγελος. Βγήκα στο μπαλκόνι στις 2 το μεσημέρι για να ποτίσω τις λάστες και μέσα σε 3 λεπτά νιώθω σαν να είχα κάνει σάουνα. Ελένη, στη δουλειά έχουμε ένα συνάδελφο που κουβαλάει φορητό ανεμιστηράκι μαζί του παντού, γραφείο. Ναι, ναι, και υπάρχουν και κάτι καπέλα, υπάρχουν και αυτά τα μικρά ανεμιστηράκια, πάρα πολύ αστεία, το οποίο σου κάνουν, σου στέλνουν το ζεστό αέρα του περιβάλλοντος. Πολύ ωραίο και αυτό, βέβαια. Κάτι να φυσάει. Στάθης. Πάντως, όλοι λέμε δεν αντέχω άλλο τη ζέστη και με την πρώτη βροχή του Σεπτέμβρη αρχίζουμε και λέμε αχ, να είχαμε λίγο καλοκαιράκι ακόμα. Βέβαια. Εγώ είμαι η πρώτη που το λέω αυτό. Εγώ τρελαίνομαι. Ένας λόγος που δεν θέλω πάρα πολύ να ταξιδεύω το καλοκαίρι, εκτός αν πάω πάλι σε καύσωνα, είναι γιατί έχω συνηθίσει εδώ τον δικό μας τον καύσωνα. Τώρα να πηγαίνω σε αλωνών τον καύσωνα ή να πηγαίνω σε χώρες οι οποίες έχουν okay θερμοκρασία. Αν δεν το ζήσουμε και αυτό, τι θα έχουμε να λέμε, πώς θα γκρινιάξουμε, πώς θα βγει. Πώς θα πω ότι πάθαμε και σήμερα. Μιλάμε για φουλ διπολικότητα όλοι μας. Σε λίγο θα δούμε τις πιο συνηθισμένες αντιδράσεις όταν πιάνουν για τα καλά οι ζέστες. Μείνετε μαζί μας εδώ, στην πολυκατοικία της Μαρίας είμαστε.

0: Είμαι Μαρία Σολομού στο δρόμο 89,8. Καφεδάκι με πολλά παγάκια παρακαλώ σήμερα και επιστρέφω πολύ σύντομα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Άκουσες το Αιγαίο της ανασβήσει στον δρόμο 89,8.
2: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
4: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
7: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
8: Αναβήσει live στο ΆΚΑ.
1: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
2: ο διαγωνισμός κλείνει.
3: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
8: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
5: Και όταν παίξει,
6: πρέπει να είσαι έτοιμος.
8: Άκου το Αιγαίο.
5: Στείλε αμέσως.
6: Ζήσε τη βραδιά.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος τη Ελληνική Δερματολογική και Αφροδοσιολογική Εταιρεία.
9: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
13: Ας πιούμε σε αυτό.
1: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
14: Φραπέ, χαλαρά.
15: Ψου!
16: Με τις υγείες σου.
15: Πες έναν αριθμό.
16: 21.
15: 21. 21. Φι! Ποιος να με σκέφτεται.
16: Τα Λερόι Μερλίν.
15: Μα δεν αρχίζουν από φι.
16: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται.
17: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
15: Φύγαμε!
17: Ισχύουν όροι.

0: Ελένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
3: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
4: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
6: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
8: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
11: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
15: Καλημέρα, Κατερίνα.
14: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
16: Ο Χρήστος.
17: Ο Γιάννης.
14: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
16: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
14: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
17: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά με.
14: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
17: Δηλαδή,
14: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
17: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
14: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
17: Μόνο
14: στο δρόμο
17: 89,8.
18: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
19: Ο έρωτας κρατάει όσο το καλοριφέρ αναμένει.
20: Εδώ είμαστε, δρόμος 89,8, είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας και σας έχω δωράκι αυτή την ώρα. Ο δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να βρεθείς στη μεγάλη συναυλία του ΑΠΟΝ τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων. Ο ΑΠΟΝ ανεβαίνει στη σκηνή για μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, μεγάλες επιτυχίες και τραγούδια που αγαπήσαμε. Αν θες να κερδίσεις διπλή πρόσκληση, στείλε μήνυμα τη λέξη δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ΑΠΟΝ στο 54301. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

τώρα, τι γίνεται, ωραίος ο καύσωνας, κάποια στιγμή πικάρει. Πικάρει η κατάσταση. Λέμε, πω πω τι πάθαμε αρχές Ιουλίου, πω πω ζέστη, πω πω υδρώνω, πω πω κάνω, σήμερα είναι πιο ζεστή μέρα. Όχι, όλοι ξέρουμε ότι πιο ζεστή μέρα έρχεται. Η θερμοκρασία έχει ένα δικό της προγραμματισμό και μας βρίσκει ξαφνικά, όταν σαρανταρίζει ας πούμε το πράγμα, αρχίζει και γίνεται εκεί πια δεν μπορείς να μιλήσεις. Το ξέρετε αυτό, που, απλά δεν κουνιέσαι. Πρέπει να τηρήσουμε όλη την ψυχραιμία μας. Δηλαδή, αν στη ζέστη, καλά δεν μιλάω για να κάνεις δουλειές ή να τρέχεις στους δρόμους, εκεί είμαστε καταραμένοι πια, δηλαδή δεν γίνεται να έχουμε να τρέχουμε στον καύσωνα. Αλλά την ώρα ας πούμε, γιατί εμένα μου έχει τύχει να χαλάσει το air condition, δεν σας έχει τύχει μια φορά στο αυτοκίνητο? Αλλιώς το φρέο, να μην αυτό, να έχεις να πας κάπου, να μην προλαβαίνεις να σταματήσεις, τα συνεργεία, να. Ή απλά να χαλάσει, βλαβούλα. Και έναν καλοκαίρι, αρκετές φορές μου έχει συμβεί, είναι αυτό που στέκεσαι, οδηγείς με ανοιχτά τα παράθυρα, που το συχαίνω με αυτό, και απλά στάζεις. Δεν μπορείς να κουνηθείς, να κάνεις πω πω ζέστη και να κουνιέσαι αριστερά-δεξιά. Δεν κουνιέσαι ποτέ. Πρέπει να κάτσεις ακίνητος, να το υπομείνεις μέχρι να φτάσεις κάπου σε μέρος καιρό ή να μπεις σε ένα μαγαζί. Θα πεις, θα πάω να πιω ένα καφέ. Θα μπορώ να ψωνίσω. Και μπαίνεις μέσα στο air condition του μαγαζιού και λέει, αχ, μπορώ να κάτσω λίγο. Δεν παλεύονται οι ζέστες, οι πικαρισμένες, οι ζέστες 40, 41. Τα έχουμε ζήσει όλοι και κάθε χρόνο. Η πρόβλεψη είναι φέτος ήταν το πιο ζεστό καλοκαίρι. Το ακούω αρκετά χρόνια αυτό. Το έχω ακούσει και φέτος. Ετοιμαστείτε. Στείλτε μου μηνύματα. Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, δρόμος 898 FM.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8.

Κοιτάξτε τώρα, η λύση, η λογική λύση είναι, εντάξει, όταν έχει κρύο, όταν είναι χειμώνας, βάζεις ένα μπουφάν, σκουφιά, κάτι γάντια, βάζεις ένα κασκόλ, βάζεις τα πουλόβερ σου, υπάρχουν μάλινα, υπάρχουν εσωθερμικά, υπάρχει, τελειώνει το θέμα. Εντάξει, εμείς που είμαστε λίγο πιο κρυουλιάριδες δεν τελειώνει και έτσι εύκολα. Θα μου πεις, κυρία μου, σε κρυουλιάρα, μια ζωή κυκλοφορώ με αμάνικα και γούνες, ναι. Έχει αλλάξει λίγο η θερμοκρασία μου με τα χρόνια, είναι και αυτό κάτι που συμβαίνει στη ζωή. Αλλά το αντίστοιχο του καλοκαιριού δεν μπορεί να βγάλεις. Δηλαδή, τι άλλο να μείνει, να βγω γυμνή, σχεδόν γυμνή βγαίνουμε πια, να βγεις με το μαγιό, κάπως πρέπει λίγο, εντάξει, κάποια εμφάνιση ας πούμε. Σορτσάκια, φανελάκια, αυτά. Το μαλλί πιάνετε, δεν πιάνετε ποτέ το δικό μου. Αυτό να σας πω, αυτό είναι το καλύτερο, ότι δεν σηκώνω τα μαλλιά μου ποτέ. Για να με δεις εμένα με σηκωμένα μαλλιά, πρέπει να έχω λιποθυμήσει από τη ζέστη και να μου τα έχει σηκώσει κάποιος άλλος. Και όλοι μου λένε ζεσταίνεσαι, ζεσταίνομαι. Αλλά έχει συνηθίσει τόσο πολύ ο οργανισμός να νιώθω ζέστη στην πλάτη. Δεν μπορώ να τα σηκώσω. Είναι κάτι το οποίο είναι μια βλάβη του εγκεφάλου μου, μάλλον, που μου απαγορεύει να σηκώσω τα μαλλιά μου. Δεν μ' αρέσω με σηκωμένα μαλλιά. Τι θα σκάσεις, ναι, μάλιστα. Θα ρίξω ένα μπουκάλι νερό στο κεφάλι μου. Το κρύο υποτίθεται ότι παλεύεται. Η ζέστη δεν παλεύεται. Δεν παλεύεται, παιδιά, το κρύο. Δεν παλεύεται. Όσο και να ντυθείς ζεστά, κρυώνεις. Εγώ κρυώνω. Για να είσαι έξω, έτσι, όχι μέσα. Ναι, αυτό είναι γενικά όμως σαν συμπέρασμα. Ισχύει για τον κόσμο τον κανονικό, να πούμε. Οπότε καλό είναι στο πικ να μην κυκλοφορείς. Είσαι στη δουλειά σου στο πικ, εν πάση περιπτώσει, ή είσαι σε μια παραλία. Τώρα, να βγω για ψώνια, να πάω λίγο στη γειτονιά, ένα σούπερ μάρκετ, ένα αυτό, ένα εκείνο, με τα πόδια, πρέπει να είσαι τρελός. Δεν το κάνουμε αυτό. Προστατευόμαστε, παιδιά, προστατευόμαστε.

0: Μπορεί να ακούσει αυτό το μήνυμα οδηγώντας το αυτοκίνητό σου. Μπορεί επίσης, έχοντας ακούσει το μήνυμα, να βρεθείς να έχεις τον έλεγχο ενός ολόκληρου αεροπλάνου. Γιατί η Aegean και η Olympic Air δίνουν για μια ακόμη χρονιά υποτροφίες σε 40 νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Μάθε περισσότερα και κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Και επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε στο δρόμο 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού, η πολυκατοικία εδώ ζεσταίνεται, έχει ανάψει τα air condition, ό,τι μπορεί κάνει. Βέβαια υπάρχουν διάφοροι τύποι στην πολυκατοικία μας εδώ ανθρώπων, γιατί ο καθένας αντιμετωπίζει και διαφορετικά τη ζέστη. Είναι ο βόρειος ο τύπος, ας πούμε, αυτός ο οποίος δεν πολύ, εντάξει, άντε να βγάλει ένα παραθυράκι, ένα μπαλκονάκι, ένα αυτό. Και λες, ρε φίλε, δεν λιώνεις με το πουκάμισο, ας πούμε. Και σου λέει, όχι, έλα μωρέ, αντέχετε, δεν έχω πρόβλημα ή οτιδήποτε. Εσύ στάζεις και απορείς πως ο άλλος αντέχει, ας πούμε. Εγώ το παθαίνω αρκετά συχνά αυτό πια. Δεν ξέρω, έχει να κάνει με την ιδιοσυγκρασία, είναι γενετικό, κάποιοι άνθρωποι δεν ζεσταίνονται. Θα μπορούσες να πεις ότι εμένα δεν με βλέπεις να υπερβάλλω στη ζέστη. Θα μπορούσες να το πεις γιατί είναι κάτι που εντάξει, μου αρέσει η ζέστη. Τώρα εντάξει, να με βάλεις στην ταλάκα, ξαφνικά κι εγώ θα αντιδράσω. Όχι ότι θα βγω με το μακριμάνικο και θα είμαι cool. Βέβαια λένε ότι όταν ντύνεσαι στη ζέστη, ντύνεσαι. Δεν είσαι με το τυραντάκι, αλλά είσαι λίγο πιο πουκαμισάκι αυτό από εδώ από εκεί. Δεν ζεσταίνεις, λέει, τόσο πολύ. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα και πού το έχω ακούσει. Τι παραπληροφόρηση είναι αυτή. Μετά έχουμε τον τύπο το δραματικό. Θα μπορούσα να είμαι εγώ. Αυτός που δεν αντέχει, που ξεφυσάει, που λέει δεν μπορώ. Του λες πως είσαι χαλιά, δεν βλέπεις τον καιρό, δεν είναι αυτό. Κάνει υπερβολές, κάνει αυτά. Καλοκαίρι είναι, ας το απολαύσουμε. Δεν χρειάζεται να. Εντάξει, υπάρχουν οι άνθρωποι που πραγματικά τους ενοχλεί η ζέστη, οπότε δεν είναι τόσο χαρούμενοι. Επίσης η ζέστη, ρε παιδί μου, σε κάνει λίγο υποτονικό να πεις. Δεν μπορείς να είσαι σε υπερδιάγεση. Δεν μπορείς να είσαι, γιατί η υπερδιάγεση σε ζεσταίνει από μόνη της, κατάλαβες. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο πιο cool. Δεν με θυμάμαι να είμαι cool ούτε το καλοκαίρι. Θα ανάψω λίγο το air condition, θα πάθω την κρίση μου, θα ηρεμήσω. Εντάξει, οκ. Okay. Επίσης υπάρχουν και όλοι αυτοί οι άλλοι που μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, κλιματολόγοι. Που σου λέει, είδες φέτος, κοίτα πως. Παιδιά, σας παρακαλώ αυτό το παραμύθι. Οι καύσονες που έχουμε ζήσει εμείς τη δεκαετία του 80, νομίζω ότι είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δεκαετία που διανύουμε. Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχουν και έρευνες, κάπου τα είχα διαβάσει, τα είχα βρει, που λέει κάτι βαθμούς αδιανόητους για εκείνη την εποχή. Και δεν. Εντάξει, λαλάγαμε, φωνάζαμε, κάναμε, ράναμε, αλλά λες καλοκαίρι θα περάσει. Όχι, έχουμε ζήσει να κοιμόμαστε σε παραλίες για τη δροσιά. Το θυμάμαι εγώ παιδάκι να είμαι. Δηλαδή, οι ζέστες των 80's δεν συγκρίνονται με αυτό που ζούμε τώρα. Ναι, υπάρχει κλιματική αλλαγή. Ναι, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ξέρετε πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ότι πια το καλοκαίρι επεκτείνεται και το Σεπτέμβρη. Κάπως οι εποχές και το πότε κάνει ζέστη και το πότε κάνει κρύο. Αντί το Φεβρουάριο να ψοφάμε. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι μπουφάν, φόρεσα το Δεκέμβρη. Θέλω να πω, δεν είμαι και τρελή, αλλά για κι άλλος κόσμος. Μπουφάν, τα χοντρά, τις γούνες, φτάσαμε Φεβρουάριο για να τις βάλουμε. Δηλαδή, έχει αλλάξει λίγο αυτό. Αλλά οι ζέστες, παιδιά, που έχω βιώσει εγώ ως παιδί, δεν ξέρω αν ήταν οι πρώτες και μου έκαναν φοβερή εντύπωση που ήμουν μικρούλα. Δεν τις θυμάμαι τώρα. Να μην κοιμάσαι τα βράδια. Εντάξει. Είμαι Μαρία Σολόμου, παιδιά. Σε πολύ λίγο επιστρέφω, μη φύγει κανείς.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Καλή επιτυχία σε όσους ποντάρουν σε αγώνες, θα λέγαμε.
3: Τι έγινε με το εικοσαρικό μου, δεν μου είπες.
2: Περιμένουμε. Το εικοσαρικάκι το πήρες πίσω, δεν ξέρω να το θυμάσαι.
4: Όπα! Αλήθεια λες.
2: Δεν το έχω πάρει.
4: Καλά, πήρες πίσω το εικοσαρικό.
2: Δηλαδή μην νομίζεις.
3: Περίμενε να το ξαναβάλω.
2: Όχι, μας δεν πειράζει.
4: Ίσα-ίσα το έβγαλες, μας το μοστράρισες και το πήρες πίσω.
2: Το πήρε, ναι.
3: Ολόκληρο μπλε εικοσαρικό.
4: Θες να μου το κολλήσεις.
3: Ένα το μπλου κουρακάο και ένα το μπλε εικοσαρικό μου.
4: Θες να μου το κολλήσεις το κούτελο.
3: Έτσι.
4: Ναι, δεν μου έχουν κολλήσει ποτέ εικοσαρικό στο κούτελο.
3: Καλύτερα ίσως.
2: Πρέπει να πεις κλαρίνο, ρε φίλε.
3: Ναι.
2: Τι έτσι, πώς θα γίνει.
3: Σκέψου να σου έρχονται και να σου παράνε.
2: Χωρίς λόγο.
4: Ωραία, θα ήταν.
2: Ναι.
4: Γεια σου, Γιαννάρα.
2: Ναι.
4: Τσακ, πάρτο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
6: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
5: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
7: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο Maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
13: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
15: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
16: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
17: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
18: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
19: Τέλειωσε το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
20: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
21: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
22: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
21: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
23: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
24: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
25: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
24: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
26: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
9: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
26: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
9: Άντε, ξεκινάει
26: το ματσάκι! Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα!
27: Και στα μεγάλα μάτς, βικοσκόλα με ένα συν ένα δώρο!
28: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
29: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
3: Πολυκατοικία είναι να έχεις 15 γείτονες και να χτυπάνε όλοι λάθος κουδούνι.
4: Να είμαστε, επιστρέψαμε εδώ στο air condition μας. Εδώ διαβάζουμε μηνύματα, ρε παιδιά. Ιωάννα, εγώ έχω μια κολλητή που στη ζέστη γίνεται άλλος άνθρωπος. Ενώ γενικά είναι η χαρά της ζωής, ας πούμε ότι δεν τη ζορίζεις χωρίς λόγο το καλοκαίρι. Ναι, ξέρω κι εγώ τέτοιους ανθρώπους. Τζόρες, παθαίνουνε κακό. Μάνο, στο γραφείο έχουμε μια διαμάχη χρόνια τώρα. Μισή θέλουν το κλιματιστικό στους 18, άλλοι μισή λένε ότι θα αρρωστήσουμε. Έχουμε φτάσει ανακοχή στους 23, βέβαια. Παιδιά, όχι, το κλιματιστικό πρέπει να μπαίνει 24-25. Εγώ εκεί το έχω. Άλλη τριλή. Αγάπη, το καλοκαίρι το ντους έχει γίνει το πιο σημαντικό ραντεβού της ημέρας μας. Έτσι κι αλλιώς να πούμε σε αυτό το σημείο ότι υποστηρίζουμε τα ντουζ μες τη μέρα, είτε είναι χειμώνα είτε καλοκαίρι, να το πούμε αυτό. Ναι, αλλά το καλοκαίρι τρία. Είναι τρία, παιδιά, τα ντουζ. Οπωσδήποτε εκτός εκτάκτου. Δηλαδή δεν είναι. Σε λίγο θα μιλήσουμε για τις μεγάλες μάχες του καύσωνα. Μια ώρα αφιερωμένη σε όλα εκείνα τα μικρά καθημερινά διλήμματα που χωρίζουν οικογένειες, ζευγάρια και πολυκατοικίες.

0: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δικιά μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάτε το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχει για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα...
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
3: Ένας οδηγός επιστρέφει αργά το βράδυ από τη δουλειά. Τα μάτια του βαραίνουν, θα αντέξω μέχρι να φτάσω, σκέφτεται. Σε μια στιγμή όμως τα βλέφαρα κλείνουν για λίγα δευτερόλεπτα. Το αυτοκίνητο παρεκκλίνει και παραλίγο να συγκρουστεί.
4: Η πνηλία στην οδήγηση είναι ένας αόρατος εχθρός. Μειώνει τα αντανακλαστικά, θολώνει την κρίση και πολλές φορές είναι το ίδιο επικίνδυνη με την κατανάλωση αλκοόλ. Τα περισσότερα ατυχήματα από υπνηλία έχουν συμβεί λίγα χιλιόμετρα πριν από το σπίτι. Κανένας προορισμός δεν αξίζει όσο μια ζωή.
3: Η λύση είναι απλή. Αν νιώθουμε κόπωση, σταματάμε, ξεκουραζόμαστε, κάνουμε ένα διάλειμμα. Έστω και αν βρισκόμαστε κοντά στον προορισμό μας.
4: Η πρόληψη σώζει ζωές. Γιατί το τιμόνι απαιτεί έναν οδηγό ξύπνιο, συγκεντρωμένο και υπεύθυνο.
1: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
5: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
6: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
5: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
1: Δρόμος 89,8.
7: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι. Το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
8: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
12: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
13: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Για παγωτό. Ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
15: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
16: Αυτός είναι ο σκοπός!
15: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
16: άντε και φυλάκια.
17: Ας πιούμε σε αυτό.
18: Το
17: χαλαρά. Είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
18: Φραπέ, χαλαρά.
19: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
20: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
19: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
20: Και οι επιστροφές.
19: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
20: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
19: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
22: Και παίζει παντού.
21: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
23: Μη φωνάζετε σας παρακαλώ στο διάδρομο. Εκτός αν θέλετε να απαντήσουν από όλους τους ορόφους.
0: Επιστρέψαμε, δρόμος 89,8, είναι η τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού, στην πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Δωράκι αυτή την ώρα.
24: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Πάμε ρε παιδιά, πάμε, πάμε να δώσουμε τη μεγάλη μάχη του καύσωνα. Η ζέστη δεν έχει μόνο υδρότα, φέρνει και μικρές διαφωνίες. Έτσι σε οθεί στη διαφωνία, έτσι, στον εκνευρισμό, γιατί υπάρχει εκνευρισμό στη ζέστη, σου γυρνάει το μάτι. Πράγματα που το χειμώνα, ας πούμε, δεν θα τα σκεφτόμασταν καν. Το καλοκαίρι γίνονται θέμα συζήτησης. Στο σπίτι, στην πολυκατοικία, παντού. Θα τα δούμε όλα μαζί, παιδιά, με την ησυχία μας, μην βιάζεστε. Κάπου εκεί θα αναγνωρίσετε και τον εαυτό σας, φίλους σας, ιστορίες από τη ζωή βγαλμένες. Στείλτε μου μηνύματα στο Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

0: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
1: J-Lo.

Ζώος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Λοιπόν, παιδιά, να σας πω το βασικό πρόβλημα που ξεκινάνε όλα τα προβλήματα της ζωής αν μένετε μαζί με κρυουλιάρη άνθρωπο. Εγώ έχω υπάρξει κρυουλιάρης άνθρωπος μέχρι πριν 5 χρόνια. Δεν μιλάμε, μιλάμε ότι εγώ φόραγα την κουβέρτα, την οποία υπήρχε μια κουβέρτα μια φορά και έναν καιρό πριν αρκετά χρόνια που την ανακάλυψα, η οποία έμπαινε στην πρίζα. Όχι αυτά τα υποστρώματα, υπήρχαν μόνιμα υποστρώματα. Άνοιγε, έμπαινε στο κρεβάτι και εγώ ήταν το ποπό σου. Κουβέρτα καναπέ, η οποία ήταν με μπρίζα. Δεν ξέρω, τις αποσύρανε μάλλον γιατί πήρανε φωτιά οι άνθρωποι. Εγώ απορώ πως ζω ακόμα. Έτσι είχα βάλει και μπαλαντέζα, έτσι, extension. Δεν άφηνα καλέ την κουβέρτα. Επίσης κοιμόμουν με φόρμες, τριπλές κάλτσες. Μιλάμε για κρύο. Κρύο να φρικτά. Ήταν κάτι το οποίο πραγματικά δεν αντιμετωπιζόταν για πάρα πολλά χρόνια. Αυτό αλλάζει εκεί κοντά στα 50 παρά. Αλλάζει δραματικά. Οπότε τώρα έχω γίνει φυσιολογική. Δεν είναι ότι... Εντάξει, εγώ δεν πεθαίνω υστερία με ζέστες και με τέτοια. Απλά η θερμοκρασία μου είναι κανονική. Ζεσταίνομαι πολύ, κρυώνω πολύ, αλλά βάζω ένα μακό και μια γούνα και βγαίνω το χειμώνα και δεν με απασχολεί. Οπότε, όταν έχεις κρυουλιάρη άνθρωπο γενικότερα, το κλιματιστικό δεν αντέχεται. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν κλιματιστικό στους 16-17. Παγώνω εγώ. Ποιους 16-17, καλέ. Μη σας πω αν πάτε καμιά Νέα Υόρκη, καμιά Αμερική, που έξω έχει 60 βαθμούς, ας πούμε, Κελσίου και μέσα μπαίνεις στα μαγαζιά και θέλεις ζυπουνάκι. Θέλεις μπουφάν μες στα μαγαζιά. Μιλάμε για υπό το μηδέν. Εκεί αρχίζουν λιγάκι τα πράγματα και αγριεύουν. Κλείς το αυτό, χαμηλώσέ το, ανέβασέ το, να ανοίξουμε ένα παράθυρο και αρχίζουν τσακωμοί. Ειδικά αν έχει σύντροφο που κοιμάται με το air condition, τελειώνει η ζωή. Ζεσταίνεται, άμα ζεσταίνεσαι, κοιμήσου μόνο σου. Δηλαδή δεν γίνεται. Καλή τύχη σε όλους τους ανθρώπους, τους κανονικούς που θέλουν τη ζέση τους και το κρύο τους σε ίσες έτσι. Φτάσεις, δηλαδή να το υπολογίσουμε λιγάκι. Μια κανονική θερμοκρασία, ρε αδερφέ.

0: Επιστρέψαμε, παιδιά, δρόμος 89,8 εδώ με τα κλιματιστικά. Που πραγματικά το παλεύεις το κλιματιστικό, δηλαδή. Είναι μια μάχη. Είναι μια μάχη που πρέπει να δώσεις σε πόσους βαθμούς κατάλληλη θερμοκρασία. Πραγματικά, παιδιά, πιστεύω 24-25 και μην γελάσει κανείς. Δεν θέλουμε, εκτός αν κάνεις δουλειές μες στο σπίτι, το χαμηλώνεις. Δεν μπορείς, παιδιά, σε ένα σπίτι να έχεις 17 βαθμούς. Γιατί να έχω, τι είμαι, πλοίο. Μπαίνετε στο πλοίο, ρε παιδιά, συγγνώμη, εσείς κάθεστε. Γύρισα τώρα που είχα πάει διήμερο και ήταν όλοι με χούντι. Όλοι στο χέρι έχουμε τη βαλιτσάρα που έχει τα μαγιό, τα παρεό και ένα χούντι στο χέρι. Και ήμασταν να περιμένουμε να μπούμε στο flying και να κοιτιόμαστε όλοι και λέμε: να θες να το πετάξεις το χούντι στη θάλασσα, να το πνίξεις. Όχι, γιατί λες μέσα στο πλοίο θα πεθάνω. Και πεθαίνουν όλοι. Βλέπεις ξαφνικά ανθρώπους να πηγαίνουν για καλοκαίρι, ντυμένοι και κάλτσες. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει κόσμος που παίρνει και κάλτσες μαζί του. Το έκανα παλιά. Τώρα πια δεν κρυώνω τόσο πολύ. Ρίχνω ένα παρεό και καλύπτομαι. Αλλά παλιά και εγώ θυμάμαι ότι πηγαίναμε στο χέρι με το χούντι ή το μπουφάν, το τζιν. Να σωθούμε. Τι είναι αυτό το χάλι. Τα παντζούρια. Έχουμε παντζούρια. Καθημερινή διαμάχη είναι το παντζούρι, κλειστά. Έτσι κρατάμε δροσιά μέσα. Και ο άλλος θέλει το σπίτι να τα το ανοίξουμε. Ας πούμε, γιατί ζούμε σαν νυχτερίδες. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να είναι και σκοτάδια μέσα στο σπίτι. Βέβαια, να το πούμε και αυτό, ότι γυρνάς από διακοπές και τα έχεις όλα κλειστά και δεν καίγεται το σύμπαν. Εξαρτάται σε ποιον όροφο βέβαια είσαι κτλ. Είναι λίγο πιο δροσερά. Μπήκα τώρα εγώ από τριήμερο. Λέω πω, τίποτα παιδί μου, μια χαρά ήτανε. Έβαλε, εντάξει, τα ανοίγει μετά να κάνει, να ξεμυρίσει, να κάνει ρεύμα, να κάνει αυτό. Βάζει και λίγο air condition. Ωραία, πολύ ωραία θέλω να πω. Αλλά αυτό με τα παντζούρια, ας πούμε, εγώ δεν κλείνω. Εγώ κοιμάμαι με ανοιχτά τα πάντα. Εγώ είμαι και τρελή. Κοιμάμαι και με ανοιχτά φώτα, με πτυφτά αυτό. Δεν θέλω σκοτάδια. Δεν μπορώ. Με πιάνει κατάθλα τα σκοτάδια μες στο σπίτι. Υπάρχει αυτή η παλιακή αίσθηση ότι κλείστα για να μην καεί το σύμπαν. Δεν, όχι. Θα κάτσω εγώ σαν τον τυφλοπόντικα. Ας καεί το σύμπαν. Θα βάλουμε το air condition, θα βάλουμε τους ανεμιστήρες. Εγώ στο παλιό μου σπίτι στο Χαλάνδρι δεν είχα air condition. Ένα σπίτι μιλάμε πολλά τετραγωνικά. Δεν υπήρχε air condition. Καλά, στο υπόγειο δεν υπήρχε έτσι κι αλλιώς air condition γιατί ήταν δροσερά. Υπήρχε ένα air condition στο υπνοδωμάτιο το οποίο δεν το βάζα ποτέ γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ με air condition. Οπότε δεν καταλάβαμε ποτέ το λόγο που υπήρχε γι' αυτό. Τι έκανα όμως, υπήρχαν all over μπαλκονόπορτες. Άνοιγα όλες τις μπαλκονόπορτες και έκανε ρεύμα διανόητο αφού κρατάγαμε τις πόρτες, ας πούμε, με πέτρες και με διάφορα βαρύδια. Και στους μεγάλους καύσωνες είχα έναν επιδαπέδιο ανεμιστήρα. Καταπληκτικό! Σύφουνα, Μπιόνσε, ήμασταν μέσα στο σπίτι όλοι με το μαλλί όρθιο. Εντάξει, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι γίνεται και αυτό. Το βράδυ είναι το πρόβλημα, γιατί ο βραδινός ύπνος, αν έχεις και το του τουρμπίνα, δεν κοιμάσαι. Κοιτάξτε τώρα, ας πούμε, όποιος μπορεί να έχει ανοιχτά παράθυρα. Εγώ έχω ανοιχτά παράθυρα εδώ που μένω, γιατί τέλος πάντων μπορώ να έχω ανοιχτά παράθυρα. Στο Χαλάνδρι δεν μπορούσα να κοιμάζομαι με ανοιχτό παράθυρο. Οι σίτες βέβαια εννοείται είναι το βασικό του καλοκαιριού. Το βασικό θέμα καλοκαίρι-χειμώνα, η σίτα για το κουνούπι και όχι μόνο, γιατί εγώ φοβάμαι πάρα πολύ οτιδήποτε ερπετέ. Έχω μια ιδιαίτερη αηδία για κάποια έντομα τα οποία συχαίνομαι και δεν θέλω να τα βλέπω μπροστά μου. Μπορώ να φύγω, να μετακομίσω, να μετικήσω, να πάω σε άλλη πόλη. Ο βραδινός ύπνος οπότε θέλει σίτα, θέλει σίδερο που κλειδώνει και όχι κλικ-κλικ. Θέλει πολλά για να πεις είμαι ήσυχος και κοιμάμαι. Στο Χαλάνδρι λοιπόν δεν μπορούσα να είμαι ήσυχη και να κοιμάμαι, οπότε κλείναν όλα. Άναβες το air condition, έκλεινες τα πάντα τριγύρω, να γίνει ψύχος, έβαζες και τον ανεμιστήρα για να πηγαίνει έτσι το ψύχος και μετά το κλείνες και έκανες το σταυρό σου. Και λες, όταν θα ξυπνήσω, θα το ξαναβάλω. Ή το βάζεις με timer. Κάτι που δεν μπορώ εγώ να κάνω ποτέ, γιατί δεν είμαι. Πάντως βρίσκονται λύσεις, ρε παιδιά. Ή το άλλο, μη με ακουμπάζεις, στένομαι, το ξέρετε αυτήν την ατάκα. Αριστούργημα ατάκα. Δεν μπορώ, σκάω. Καλά. Δεν μιλάμε ότι πέφτει στο. Εγώ έπεφτα στο κρεβάτι μετά από ντους και με ημιβρεγμένο μαλλί. Ξύπναγα σαν την τρελή, γιατί δεν γίνεται να κοιμηθώ εγώ με βρεγμένο μαλλί. Ξυπνάει ένα τέρας μετά. Εντάξει, δεν ξέρω. Είναι δύσκολα, αλλά βρίσκεται, παιδιά, ο καθένας έχει κάνει τα κουμάντα του. Αρκεί να μείνει με έναν άλλον άνθρωπο μαζί που να θέλει άλλα. Εκεί υπάρχουν προβλήματα. Το καλοκαίρι δεν θα βρεθούμε ποτέ. Πάω να κάνω τι να κάνω. Άλλο καφέ. Δεν φτάνει ποτέ ένας καφές και τα λέμε σε πολύ λίγο.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Λοιπόν, παιδιά, επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Σκαραβαίου.
3: Του Σκαραβαίου του αυτοκινήτου.
2: Του αυτοκινήτου, ναι. Εσύ εννοείς
3: του Σκαραβαίου του ίδιου. Υπάρχει Σκαραβαίο.
2: Το έντομο.
4: Ήταν η Παγκόσμια Μέρα του εντόμου.
3: Γιατί?
4: Υπάρχει Παγκόσμια Μέρα κουνουπιού.
3: Παγκόσμια Μέρα τέτοια.
2: Με τι τρέφεται ο Σκαραβαίος?
4: Βενζίνη.
2: Όχι αυτό, ο άλλο. Ο άλλο Σκαραβαίος. Με τι τρέφεται?
3: Μυρμήγκια.
2: Όχι.
3: Ακρίδες.
2: Αποκλειστικά με αυτό που θα σα πω.
3: Αποκλειστικά. Πορτοκάλια. Του αρέσουν τα πορτοκάλια.
2: Και όμω όχι. Άλλο.
4: Κάμπιε.
3: Παστίτσιο.
2: Όχι.
4: Σκουλίκια.
2: Μόνο.
3: Από όλα.
2: Όχι. Με κοπριά.
5: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
4: Σοβαρά μιλάς.
2: Ναι, ωραία πληροφορία. Καλή.
4: Μερακλής ο Σκαραβαίος.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Δρόμος 89,8.
6: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
6: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
4: Ο Χρήστος.
2: Ο Γιάννης.
6: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
4: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
6: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά με.
6: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά? Θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
4: Δηλαδή?
6: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά, γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
6: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
6: στο δρόμο
4: 89,8.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντώνη,
9: ναι.
10: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
8: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Με τις υγείες σου.
14: Πες έναν αριθμό.
13: 21.
14: 21. 21. Φύ! Ποιος να με σκέφτεται?
13: Τα Leroy Merlin.
14: Μα δεν αρχίζουν από φύ.
13: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φύ, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
14: Φύγαμε.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
11: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
2: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8?
6: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
4: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
11: Στείλε SMS στο 54301.
1: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
15: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
11: Ανασβήση Live.
15: στο ΆΚΑ.
16: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
17: ο διαγωνισμός κλείνει.
16: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
15: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
16: Και όταν παίξει,
15: πρέπει να είσαι έτοιμος. Άκου το Αιγαίο.
16: Στείλε αμέσως.
15: Ζήσε τη βραδιά.
16: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
18: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
19: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
21: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
20: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
21: νιώστε ασταμάτητοι.
20: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
22: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
23: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
24: Αθήνα, Ελλάδα.
23: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
25: Σε αυτή την πολυκατοικία ησυχία έχουμε μόνο όταν λείπουν όλοι στη λαϊκή.
0: Επιστρέψαμε εδώ με μηνυματάκια. Είμαστε, χαμός γίνεται. Αλέξανδρος. Με τη γυναίκα μου τσακωνόμαστε κάθε καλοκαίρι για το αυτοκίνητο. Εκείνη θέλει τα παράθυρα κλειστά με το κλιματιστικό φουλ. Εγώ το θέλω ανοιχτό να μπαίνει αέρας. Δεν γίνεται, ρε Αλέξανδρε μου. Δεν γίνεται, βρε αγόρι μου. Είναι το μόνο μέρος που έχω full air condition. Δεν γίνεται. Δεν παλεύεται. Και ακούς και τον μπιμπιπ, αυτό, εκείνο. Δηλαδή μου θυμίζει τόσο 80's με το χέρι, με τον μπράτσο έξω να μαυρίζει. Όχι, όχι, δεν μπορώ να ανοίξω παράθυρο χειμώνα καλοκαίρι στο αυτοκίνητο. Θα ανοίξω πάνω-πάνω λίγο. Για να ανανεωθεί, ρε παιδί μου, λίγο αέρας. Αυτό. Τελεία. Δήμητρα. Ο άντρας μου θέλει βόλτα και καφέ έξω το πρωί. Εγώ θεωρώ ότι όποιος βγαίνει το καλοκαίρι με τις 9 το βράδυ είναι τρελός. Ναι, είναι λίγο πρόβλημα αυτό, εκτός αν τον καφέ τον πιείτε στη θάλασσα. Στη θάλασσα, η οποία πρέπει να έχετε φροντίσει να έχετε και ομπρέλα μαζί, εκτός αν πάτε κάπου πιο έτσι κυριλέ και κάτσετε κάτω από τη σκιά. Ή στο μπιτσόμπαρο να πιείτε καφέ, που μπροστά έχει παραλία. Γεια σας, ο πατέρας μου, γεωργός παλιάς σχολής, ακόμα βγαίνει στα χωράφια μεσημέρια με 40 βαθμούς και μας λέει: εγώ έχω συνηθίσει. Δεν θα μπορούσα ποτέ. Άνθρωποι κάπως δουλεύανε, παιδιά, και τα παλιά τα χρόνια που δεν υπήρχαν όλα αυτά. Κάπως το ζούσανε όλο αυτό το πράγμα. Περιμένετε όλοι εσείς να κάνετε παιδί και να παίζει στην παραλία. Αυτό σας λέω. Περιμένετε, δεν έχετε ζήσει τίποτα αν δεν έχετε ζήσει καύσωνα με το πίτσιρικ με τα κουβαδάκια άσπρο από το αντιλιακό καπέλο, το οποίο κάθε τρεις και δύο το βρέχεις και το κοτσάρεις. Να φοβάσαι μη σου φύγει και στη θάλασσα γιατί δεν ξέρει να κολυμπάει και να κάθεσαι όρθια με την καπελαδούρα και ό,τι μπορείς, χίλια αντιλιακά πάνω σου. Δεν έχετε ζήσει τίποτα αν δεν το έχετε ζήσει αυτό.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Έλα παιδιά, ήρθε η σειρά σας. Στείλτε μήνυμα, ψηφίστε στα social media του σταθμού. Για πείτε, με 40 τι προτιμάτε? Παραλία, καναπέ και κλιματιστικό. Έλα ρε παιδιά, έλα που θα κάτσω τώρα στον καναπέ και στο κλιματιστικό. Καλοκαίρι, παραλία βέβαια. Θα μπαίνω και θα βγαίνω ανά τέταρτο. Και η παραλία, τι ωραία που είναι τα καλοκαίρια που κάθεσαι μέχρι αργά, παιδιά. Και παραλία, όχι 12 το πρωί, παιδιά. Συγγνώμη. Εκτός αν είσαι στις διακοπές σου και έχεις 5 μέρες, εντάξει. Παραλία 3 το μεσημέρι. Και το 4 το αγοράζω. Και επίσης, ποια διακοπές είμαστε? Αυτό, έλα, μην χάσουμε τη μέρα. Δεν το καταλαβαίνω κιόλας. Θέλω να κοιμηθώ, φίλε μου. Πότε θα κοιμηθώ? Θα σηκώθω με την ησυχία μου, θα πιω τον καφέ μου, θα κάνω το εαυτό μου, θα κοιτάξω εκεί στο ξενοδοχείο ή όπου μένω, στο σπίτι μου, στο Airbnb μου, στην αυλίτσα μου, οτιδήποτε. Και μετά θα πάω και στην παραλία. Αμ, τι νομίζετε, παιδιά? Ποιος καναπές τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έξω, προσεκτικά, αλλά έξω. Αυτά με τον καύσωνα, παιδιά. Αντιλιακό, να μην το πω, να το πω χίλιες φορές πια, από το αντιλιακό έχει γίνει και χάντι. Έχουμε κάτι σπρέι, έχουμε κάτι λοσιόν, έχουμε κάτι λάδι, έχουμε απ' όλα. Και έχουμε και για το πρόσωπο που είναι το πάρα πολύ βασικό, παιδιά, και πρέπει κάθε 3 και 2 να μπαίνει αντιλιακό. Εγώ πια είμαι μονική με το αντιλιακό. Βάζω ένα κανονικά πριν βγω από το σπίτι και στο δρόμο ψεκάζομαι, ή βάζω ένα στικ, το οποίο είναι έτσι πολύ σκληρό και αυτά συνέχεια. Και παρόλα αυτά έχω βγάλει πανάδες. Οπότε ας είμαστε λίγο προσεκτικοί και ας κρατάμε τη μούρη άσπρη, δεν πειράζει. Κάτι ωραία μπρόνζερ που κυκλοφορούν εκεί έξω. Απαπα, τι ωραία που είναι. Παιδιά μου, εγώ θα σας αφήσω τριτιάτικο, 7 η ώρα. It's safe to say ότι μπορούμε να βγούμε έξω. Θα τα πούμε αύριο, Τεταρτούλα. Προετοιμαστείτε για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Θα φύγετε, θα κάνετε. Εδώ στις 4, παιδιά, στο δρόμο 89,8 που έχουμε κλιματιστικό και δεν πεθαίνουμε από τη ζέστη. Μόνο στον ερχομό. Σας φιλώ πολύ, να περάσετε υπέροχα. Ραντεβού αύριο εδώ στο δρόμο 89,8 στις 4 ακριβώς.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε το κείμενο.
1: Νούμερο 4.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
1: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
2: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
3: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
7: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
9: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
10: Το τάγκο?
9: Θα σας ειδοποιήσουμε.
10: Περίμενε.
11: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
12: Φτιάξε βαλίτσες.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Και τώρα.
16: So, are you guys ready?
15: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
17: Γεια σας και χαρά σας. Πού είστε βρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Με ποιον είστε ή με ποιαν είστε? Όλα θέλω να το μάθω. Ανάσα μετά τις 7 στο δρόμο 89,8 μέχρι και τις 10 μαζί. Αυτό συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε. www.dromosfm.gr. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου και σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

Ναι, λοιπόν, ο Ιούλιος είναι καλός μήνας, αρκεί να το πιστέψεις. Και ο Αύγουστος είναι καλός μήνας και ο Σεπτέμβρης και ούτω καθεξής. Ας ξεκινήσουμε από το να δείξουμε λίγο πίστη στον ίδιο το μήνα. Εγώ εν τω μεταξύ τους μήνες τους έχω στο μυαλό μου προσωποποιήσει. Για τον καθέναν έχω, όταν λέω ξέρω εγώ Ιούλιος, έρχεται στο νου μου η μορφή του Ιουλίου. Έχω φτάσει σε τέτοια σημεία, δεν ξέρω εσείς αν το κάνετε, και αν το κάνετε να μου πείτε με τι μοιάζει ο δικός σας Ιούλιος.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Γρήγορα γρήγορα θα σας πάω στην αυλή μας, γιατί παίζουν πολλά στο δρόμο 89,8. Αλλά δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει ότι πολλές φορές παραγγέλνουμε πίτσα και καφέ αφού έχουμε κάνει πρώτα ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Box λοιπόν δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις σταυρωτά. Το Delivera από τη χαρά σου, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγέλνεις Box, το Delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα, σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Δρόμος 89,8.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στον προηγούμενο αιώνα.
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
13: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
14: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη είναι η Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
18: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
19: Και τώρα.
4: εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Στην παρέα μας και στο δρόμο 89,8 θα συμβούν πολλά ακόμα. Μέχρι και τις 10 έχουμε δρόμο για να ακούσουμε, να πούμε, να ζήσουμε όλα αυτά που κι εσείς θέλετε.

0: παρέα στο δρόμο 89,8, αλλά τώρα αν εσύ θέλεις να ξεχωρίσεις το κλάδο της ομορφιάς, για παράδειγμα, ή της μόδας, σπούδασε στις ανώτερες σχολές Α. Μπορείς να επιλέξεις την τέχνη του μακιγιάζ, της κομμωτικής, του σχεδίου μόδας και να γίνεις εσύ ο επόμενος κορυφαίος επαγγελματίας. Η ΣΑΕΚ Α είναι εδώ για να σου προσφέρουν μοναδικά ανταγωνιστικά πλέον εκτήματα. Μπορείς να εξασφαλίσεις την εγγραφή σου καλώντας στο 210-41-27-14 για Πειραιά και 210-52-79-500 για την Αθήνα ή φυσικά με ένα κλικ στο www.eekalpha.gr με προνομιακά δίδακτρα.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style. My Notos.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
18: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
19: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για δίψα.
18: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο.
2: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
20: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
21: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε. Την ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8. Πολύ καλά κάναμε. Και θα συνεχίσουμε με αυτό το σκοπό, να κάνουμε καλά δηλαδή, μέχρι και τις 10. Σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε, www.dromosfm.gr. Η Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

0: Δρόμος 89,8.
1: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου πεις.

σημείο τώρα να σου δώσω διπλές προσκλήσεις, γιατί ο Απόν σε περιμένει στην συναυλία του τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων. Γράψτε δρόμος, αφήστε κενό τη λέξη Απόν, το όνομά σας και κάντε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτά και τα SMS.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: κολλασμένο.
1: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Αχ, ωραία μου τα λέτε, παιδιά. Μπράβο, να μην σας ματιάσω. Αλλά θα πάμε τώρα λίγο στις γλυκές μας διαφημισούλες. Και αν τώρα όσο μεγαλώνεις ενθουσιάζεσαι πιο δύσκολα, το Box καταφέρνει να σε εκπλήξει, συνδυάζοντας πόντους εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας σου. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Σε κάθε Μουντιάλ πραγματικά βλέπουμε καινούρια πράγματα. Εγώ θυμάμαι, φανταστείτε Μουντιάλ από την εποχή του Κέμπες.
3: Γιατί σου μιλάει εμπειρία χρόνου, το έχω πει.
2: Ξέρεις πότε είναι αυτό?
4: Όχι. Τώρα να σου πω ότι ξέρω.
2: Πες μου χρονολογία. Θυμάμαι δηλαδή. Θυμάμαι. Θυμάμαι τον τελικό πολύ καλά. Πολύ πιτσιρικά.
4: Το 72.
2: Το 72. Έλεος. 72. Έκανε χάλια.
5: 72.
2: Τι είμαι?
5: 72.
2: Στο Γουέμπλι θα θυμάμαι.
4: Στα μάτια. Έλεος. Να πω κάτι πολύ εντυπωσιακό.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
6: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
5: Μια και λέγαμε πριν για τους Καραλίδες, να πούμε ότι είχες δίκιο γιατί υπάρχει και Γιάννης Καραλής.
4: Υπάρχει Γιάννης Καραλής. Ναι.
5: Δεν φαντάζεσαι πόσα τραγούδια έχει γράψει.
4: Όχι,
5: όταν βλέπω αεροπλάνο.
4: Έχει συνέντευξη, γι' αυτό σου λέω.
5: Ωραία, πες μου τρία τραγούδια που έχει γράψει ο Γιάννης Καραλής.
4: Όντως, έχει συνεργαστεί πολύ με τη Σοφία Αρβανίτη.
5: Αυτό βέβαια το λέει Λίτσα Γιαγκούση.
4: Αυτό είναι όμως η Λίτσα Γιαγκούση. Έχει ώρα πολύ δίκιο. Όταν βλέπω αεροπλάνο.
5: Μου έρχεται να σου την κάνω. Άλλο. Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσελάκια.
4: Γιάννης
2: Καραλής. Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια.
5: Πάει αγάπη μου, πάει με άφησε
4: πάει
5: μόνο σε κάποια γωνιά. Μπράβο.
2: Α, μπράβο.
4: Πάει με άφησε μόνο σε κάποια γωνιά.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
6: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
7: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
8: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
7: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
8: Special Guest, η Μαριό. Μία νύχτα.
7: Χιλιάδες φωνές.
8: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act, Νίνα Μαζάνη.
7: Μην το χάσεις.
8: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
9: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Με τις υγείες σου.
12: Πες έναν αριθμό.
11: 21.
12: 21. 21. Φι! Ποιος να με σκέφτεται?
11: Τα Λερόι Μερλίν.
12: Μα δεν αρχίζουν από φι.
11: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
12: Φύγαμε!
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Clear as the sky.
6: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
16: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
17: Διψά για.
16: Και στα μεγάλα μάτς, δίκως κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκως κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
18: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
19: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
20: Η παραγγελία σας.
19: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα, σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
21: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
22: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
23: Okay.
22: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

πας. Έχεις δουλειά εδώ. Πήγαινε εκεί μπροστά. Απόλαυσε το.

0: Όλα ωραία είναι όταν εσύ αισθάνεσαι ωραία. Αν εσύ δεν αισθάνεσαι ωραία, δεν είναι τίποτα ωραίο. Άκου τώρα, γιατί υπάρχουν κάποιες έρευνες που λένε ότι οι άνθρωποι όσο περνούν τα χρόνια γίνονται πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε πιο εύκολα, δεν φιλιόμαστε, δεν τέλος πάντων έχουμε αυτή τη σωματική επαφή. Αυτοί οι άνθρωποι προφανώς δεν παραγγέλνουν από το box. Γιατί με τόσους πόντους, εκπτώσεις, προσφορές που τις συνδυάζει σε κάθε παραγγελία, νομίζω ότι όλοι θέλετε να φιλήσετε σταυρωτά, επαναλαμβάνω, το τελιβερά, με αυτά που κερδίζετε. Λοιπόν, φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, φαρμακείο, ό,τι άλλο θέλετε, παραγγείλτε από το box το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο δεν λογώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τάφινα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Φουλ και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ελένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, Έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόδητος. More.com, artinfo.gr.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
4: Επιστροφή τρίτη ώρα για απόψε, στην ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8 και εσείς, σε όποια φάση και κατάσταση κι αν είστε, ξέρετε πλέον. www.dromosfm.gr. Η Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Τα αιτήματά σας είναι πολλά και είναι δίκαιο και θα γίνει πράξη, αλλά θα γίνει αύριο, παιδιά. Αύριο θα τραγουδήσει ο Άκης, όχι σήμερα. Δεν τον έχω εγώ τώρα να εμφανίζεται για να μην καεί. Εσύ. Σου έχω πει ότι εδώ τώρα θα έχουμε και κριτική επιτροπή, κάνει ο κόσμος τα σχόλια. Δύο φορές τη βδομάδα θα λέμε και ένα τραγούδι. Και δεχόμαστε και παραγγελίες. Αμέ. Για αύριο όμως, όχι για σήμερα. Σήμερα είναι η φωνή του, λίγο δεν είναι όπως πρέπει.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Πάμε στην αυλή, πάμε να δούμε τι γίνεται και τι παίζει. Εσείς φυσικά και δεν ξεχνάτε ότι για να βγαίνετε κερδισμένοι παραγγέλνετε από το box που συνδυάζει πόντους, εκπτώσεις, προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας σας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο.
1: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
2: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
7: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
6: Προσλαμβάνεστε!
8: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
12: Φτάσαμε!
11: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
17: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
16: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
17: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
16: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
17: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
16: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
18: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
16: Σιγά μη τα άφηνα.
18: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
19: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Ωραία και καλά στο δρόμο 89,8 και αν εσύ ψάχνεις τώρα το ιδανικό αντιλιακό για βρεγμένο ή στεγνό δέρμα, είτε δηλαδή θέλεις να βγαίνεις από τη θάλασσα και χωρίς να σκουπιστείς ή να έχεις στεγνώσει να βάλεις τον αντιλιακό σου, είτε κάνεις πισίνα είτε κάνετε θαλάσσια σπορ, είναι το ιδανικό αντιλιακό για να είστε κάθε λεπτό προστατευμένοι. Με πολύ πρακτική βαλβίδα για ομοιόμορφο και συνεχή ψεκασμό, στην ποσότητα που πρέπει, καλύπτοντας όλες τις επιφάνειες. Είναι η τέλεια λύση για όσους δεν θέλουν να χάνουν ούτε δευτερόλεπτο προστασίας μετά τη βουτιά. Φυσικά από τη Fresiderm Seaside Dry Mist με δείκτη προστασίας 50+. Πολύ υψηλή ηλιοπροστασία ευρέως φάσματος.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Αυτά και μετά ελαγγίζουμε τελική ευθεία για απόψε. Δεν έχει άλλο. Εσείς ξέρετε ότι κι αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου. Θέλω να έχετε το νου σας. Θέλω να έχετε πίστη στην τύχη σας. Το ραντεβού μας είναι αύριο ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, φίλοι μεγάλο. Γεια!
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Have Men. Κάθε μέρα στις 4 παρα 25 το μεσημέρι στο Star.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
0: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν παίζεται. Πρωινό στον δρόμο.
2: Λοιπόν, παιδιά, επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Καραβαίου.
3: Του Σκαραβαίου του αυτοκινήτου.
2: Του αυτοκινήτου, ναι.
4: Μάλιστα. Ιανουάλου.
2: Εσύ εννοείς
3: του Σκαραβαίου του ίδιου. Υπάρχει Σκαραβαίο.
2: Το έντομο. Το έντομο.
4: Ήταν Παγκόσμια Μέρα του εντόμου.
3: Γιατί?
4: Υπάρχει
3: εδώ
4: Παγκόσμια Μέρα κουτιού.
3: Παγκόσμια Μέρα τέτοια.
2: Με τι τρέφεται ο Σκαραβαίος?
4: Βενζίνη.
2: Όχι αυτό, ο άλλο. Ο άλλο Σκαραβαίος. Με τι τρέφεται?
3: Μυρμήγκια.
2: Όχι.
3: Ακρίδες.
2: Αποκλειστικά με αυτό που θα σα πω.
3: Αποκλειστικά. Πορτοκάλια. Του αρέσουν τα πορτοκάλια.
2: Και όμω όχι. Άλλο.
3: Παστίτσιο.
2: Όχι.
4: Σκουλίκια.
2: Μόνο.
3: Από όλα.
2: Όχι. Με κοπριά.
5: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
4: Σου παρά μιλάς.
2: Ναι, ωραία πληροφορία. Καλή.
4: Μερακλής ο Σκαραβαίος.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Special Guest η Μαριό. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
10: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε
5: Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω.
15: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
17: Καλημέρα, Κατερίνα.
16: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
4: Ο Χρήστος.
17: Ο Γιάννης.
16: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
4: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
16: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
17: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
16: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
4: Δηλαδή?
16: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
17: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
16: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
17: Μόνο
16: στο δρόμο
4: 89,8.
5: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες.
5: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ελένη Πουρέιρα, Hybrid Tour.
3: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελένη Πουρέιρα, Hybrid Tour.
3: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακύρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακύρ. Πεσμαζόβιπες more.com artinfo.gr.
8: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
9: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
10: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
11: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
12: Cas or Trash.
8: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
12: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσες.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.
1: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
2: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
2: Special guest η Μαριό. Μία νύχτα.
1: Χιλιάδες φωνές.
2: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening act Νίνα Μαζάνη.
1: Μην το χάσεις.
2: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Congressman? Too much money, too much power.
5: So guess what happens next?
6: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέος κύκλος.
7: I want this guy to go down now.
8: Congressman Howard doesn't know yet, but he's a dead man walking.
6: Κάθε Δευτέρα στις 11.30 το βράδυ. Αποκλειστικά στο Star.
9: Who put you up to this?
10: NYPD! Hands up!
11: Let's go.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Δύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

σε έχει ξεφοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου παίζει.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.
1: Εγώ του έρωτα παιδί

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

τα εφέ στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Ό,τι πιο μόρφ.
0: Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.